0: Don't worry, be happy.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

ακούς. Αντένες FM 93 και 6. Ακούς Αντένες FM 93 και 6. Αντένες FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Antennes FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennes FM 93.6. Η καλύτερη ξένη μουσική. Από τα 80's μέχρι σήμερα.

Antennes FM 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα. Antennes 936. Λόγους για να ακούς.

0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Una vez

Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες 6. Antennes Summer Radio.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας καλέ.
2: Γεια σας, αφού πέρασε η χθεσινή ημέρα, γεια σας λέω και εγώ.
1: Εντάξει, αρχίζεις και μπαίνεις στο...
2: λίγο μπαίνει η εβδομάδα λίγο.
1: Οκ. Okay. Εδώ είμαστε παιδιά και σήμερα για δύο ώρες με το δύο στην τιμή του ενός. Αναρωτιούνται, μα αυτοί επιτέλους δεν μας αφήσουν ήσυχους.
2: Ειλικρινά και εγώ το αναρωτιέμαι.
1: Υπομονή παιδιά, υπομονή, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Θα έρθει και το δικό μας.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γιωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας Βασιλεία Πέτρου. Τι δύο στην τιμή, τέσσερις θα έπρεπε να πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, σου έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να δούμε.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, εκεί που υπάρχει up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα και online και διαζώσεις φοιτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως καλείτε 210-5279-500, 210-41-20-714
1: ή ένα κλικ στο www.eka-alpha.gr.
0: Και πάμε τώρα στο καλοκαιρινό μας τραγουδάκι που έχουμε από χθες ενότητα.
1: Από το Billboard.
0: Από το Billboard, τα τραγούδια που έχουν κάνει τα περισσότερα streams.
1: Για πάμε.
0: Όταν λέμε περισσότερα εννοούμε δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Stupid Song. Έτσι. Τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Μ' αρέσει η φωνή της,
0: φίλε, κοπέλα. Σκίζει, είναι μέσα. Με πόσα κομμάτια δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, το τρίτο σίγγλα από το τρίτο άλμπουμ, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
1: Ναι. Το
0: Μάρτιο του 2026 η Ροντρίγκο περιέγραψε τη θεαματική κατεύθυνση του τρίτου άλμπουμ της σε μια συνέντευξη με την British Vogue, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει κυρίως λιβερά τραγούδια αγάπης.
1: Ό,τι και να είναι, η φωνή της είναι εξαιρετική.
0: Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το άλμπουμ στις 12 Ιουνίου του 2026. Στις 2 Απριλίου ο τίτλος του άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love αποκαλύφθηκε, πρόσεξε,
1: ναι.
0: Αφού, τι ωραίο μωρέ, μερικές φορές έχουν ωραία πράγματα.
1: Κοίτα να δεις χαρά τώρα.
0: Δηλαδή πως λανσάρισε τον τίτλο του άλμπουμ της.
1: Πως.
0: Ζωγραφίστηκε σε ένα ροζ τείχο στο Λος Άντζελες.
1: Ναι, αλλά το Λος Άντζελες όμως είναι ολόκληρο ένα μουσείο από τυχογραφίες.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο
0: λοιπόν,
1: της.
0: Πάμε, Ολίβια Ροντρίγκο, παιδιά.

0: Α, σε συναυλίες το καλοκαίρι.
1: Πάω πολύ.
0: Τείχο.
1: Μάλιστα.
0: Να πας.
1: Γιατί?
0: Γιατί εδώ υπάρχει η Kiss Cam.
1: Η Kiss Cam.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Την πατήσανε.
0: Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
1: Την πατήσανε.
0: Στη συναυλία των Coldplay, αφού βγήκε και ο τραγουδιστής και ζήτησε συγγνώμη στον άνθρωπο, έτσι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για αυτό που έγινε σε μια συναυλία, όπως λέει και η Άννα, των Coldplay στην Βοστόνη, κατά τη διάρκεια της. Η Kiss Cam, αυτό δηλαδή που πηγαίνει.
0: Η κάμερα
1: πάνω,
0: που πηγαίνει στα ζευγάρια, ναι, που είναι ερωτευμένα.
1: Συνέλαβε εντός εισαγωγικών ένα ζευγάρι στις κερκίδες.
0: Το οποίο ήταν ελαφρώς παράνομο.
1: Το οποίο ήταν αγκαλιασμένο.
0: Και τους είδε φατσακάρτα η γυναίκα του κυρίου.
1: Με στην καλή χαρά και οι δυο τους. Ποιος ήταν ο κύριος, ο CEO της Astronomer,
0: ναι,
1: ο Άντι Μπάιρον, και η υπεύθυνη Human Resources της ίδιας εταιρείας,
0: ναι,
1: η Κριστίν Κάμποτ, ο CEO,
0: με την κόμενα.
1: Και τους συνέλαβε η Kiss Cam την ώρα που πεζόταν η συναυλία, ναι. Το είδε η μαντάμ του κυρίου και του έδωσε πασαπόρτι.
0: Και δεν του έδωσε πασαπόρτι μόνο η μαντάμ, και ναι, η δουλειά του.
1: Και η δουλειά του και για τους δύο.
0: Και για τους δύο, ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, προσοχή. Αν πηγαίνετε λίγο παρανόμως, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία,
0: χαμηλά το κεφάλι.
1: Ναι, κοιτάτε μήπως υπάρχει κάμερα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο δικό σου.
1: Γιατί?
0: Καλέ,
1: επειδή
0: είμαι φαν
1: του καρπουζιού.
0: Τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Υπάρχουν 300 διαφορετικά.
1: 300 διαφορετικά είδη καρπουζιού σε όλο τον κόσμο.
0: Παρένθεση. Με χαλάει πάρα πολύ αν είδε στα σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πλακουτσά τα ροδάκια.
1: Α, ναι. Πω, δεν μ' αρέσουν καθόλου εμένα αυτά.
0: Παναγία μου.
1: Καθόλου.
0: Ε?
1: Καθόλου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Υπολογίζουμε περίπου εμείς στην Ελλάδα, όταν λέμε, μη φαντάσεις ότι είναι τόσο διαφορετικά τα είδη μεταξύ τους που δεν αναγνωρίζονται, αλλά έχουμε υπολογίσει περίπου στα 25, αλλά υπάρχουν 300.
0: Ποικιλίες
1: με
0: από
1: κουκούτσια, καρπούζι. Χωρίς κουκούτσια, κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί σάρκα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ανήκει στην οικογένεια του αγκοριού και της κολοκύθας, γιατί κατά 95%
0: ναι.
1: είναι νερό.
0: Ναι.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι το αγκούρι δεν είναι και ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά τους.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: όταν πήγαινες να αγοράσεις ένα καρπούζι.
1: Το χτύπαγες.
0: Δεν το χτύπαγες. Και το άνοιγες και ναι. δεν σου άρεσε, πήγαινες και έλεγες: κοίταξε, δεις, δώσε μου κάτι άλλο. Αυτό είναι κολοκύθι.
1: Έτσι έλεγες.
0: Βέβαια.
1: Κυριολεκτούσες.
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, συγγνώμη, να κλείσω αυτή τη μικρή παρένθεση στην επιστημονική,
0: ναι.
1: είναι ότι το καρπούζι είναι από τα λίγα φυτά που ναι. ακόμα εξελίσσονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να βγουν και άλλες ποικιλίες.
0: Με άλλα χρώματα μέσα.
1: Με άλλα χρώματα μέσα.
0: Όμως, ό,τι χρώμα και να έχουν μέσα, αγάπη μου, το απ' έξω μετράει.
1: Α, μπράβο.
0: Διότι είναι αυτό το πράσινο. Και αν είναι αυτά οι ποικιλίες που είναι και οι ρηγωτές,
1: ναι.
0: δεν σου θυμίζει κάτι αυτό το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό.
1: Το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό. Αν ξαναπάς πάλι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή θα τρελαθώ.
0: Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πώς με καταλαβαίνει αυτή η κοπέλα.

0: Να τώρα να δώσουμε και μια ιδέα για breakfast.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάγαμε για το τι θα φάμε το βράδυ. Ναι. Εμείς σας λέμε, παιδιά, και να το κάνετε. Πραγματικά το πρωινό αξίζει πάρα πολλά. Και υπάρχουν διάφορα πρωινά, αλλά καλύτερο από τα πρωινά της Ελλάδος.
1: Και ειδικά το καλοκαίρι πρέπει να τρως καλά το πρωί. Λοιπόν, γιατί είσαι όλη τη μέρα παραλία.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, ναι, εγώ το έχω δοκιμάσει και είναι υπέροχο πραγματικά. Δηλαδή τραχανάς με φέτα και ντοματίνια.
1: Όχι και περίεργο.
0: Είναι φοβερό.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό πρωινό.
1: Αρκεί να μην το φάζεστο.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα πολλοί διατροφολόγοι θεωρούν τον τραχανά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραδοσιακές τροφές.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει δημητριακά, γαλακτομικά.
1: Γαλακτομικά μέσα στο, ναι, ίδιο υλικό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγη φέτα, ντοματίνια, ρίγανη και μια κουταλιά εξαιρετικό παρθένο λάδι, παιδιά, θα σας κρατήσει όλη την ημέρα.
1: Και μη σας φαίνεται περίεργο, το porridge, το οποίο δεν τρώγεται των Βρετανών, ναι, καλύτερο, ναι, είναι με τραχανάς και πάλι τραχανάς.
0: Αυτό που κάνουν με τα διάφορα, τα δημητριακά μεγάλα μέσα.
1: Έτσι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να είσαι όμως έτσι γερός, χαρακτήρες
1: και fit
0: και τα λοιπά, μπορεί να αθλείσαι ερασιτεχνικά.
1: Βεβαίως, σε ομαδικά αθλήματα.
0: Ή μπορεί να αθλείσαι επαγγελματικά.
1: Βέβαια.
0: Εκεί θέλεις καλό προπονητή, φίλε.
1: Δεν τον θες.
0: Αμέ. Και πού μπορεί να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων?
1: Μα φυσικά μόνο σε ανώτερες χώρες Α και μάλιστα για πάρα πολλά αθλήματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο, μέχρι και για γυμναστική και αερόμπιξ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, για λίγες ακόμα ημέρες καλείτε το 210-52-79-500
1: ή το 210-96-40-117
0: ή κάνετε ένα κλικ, παρακαλώ πάρα πολύ, όχι σε μένα το κλικ. Λοιπόν, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Είδες αμέσως οι ακροατές να με καλέσουν να μάθουν περισσότερα.
1: Όχι εμάς όμως, τους άλλους.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα. Γεια σου!
2: Γεια σας, γεια σας! Έχουμε μία είδηση, οι πληροφορίες έρχονται από το Euronews. Στο κροατικό χωριό Τσιγκότς, οι πελαργοί δεν είναι απλώς επισκέπτες, αλλά μόνιμοι κάτοικοι. Κάθε άνοιξη, οι λευκοί πελαργοί επιστρέφουν από την Αφρική για να φωλιάσουν στις στέγες των παραδοσιακών ξύλινων σπιτιών του χωριού, σε τόσο μεγάλους αριθμούς, ώστε συχνά ξεπερνούν σε πλήθος τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο, το Τσιγκότς έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο χωριό των πελαργών στην Ευρώπη, τίτλο που διατηρεί εδώ και 32 χρόνια. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Ηπείρου, όπου οι πελαργοί χτίζουν συνήθως τις φωλιές τους σε δέντρα, σε βράχια ή κοντά στις ακτές, εδώ έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή ζωή του χωριού. Το Τσιγκότς βρίσκεται στο πάρκο φύσης Λονσκοπόλε, περίπου 90 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ζάγκρεμπ, τον μεγαλύτερο προστατευόμενο υγρότοπο της Κροατίας. Το πλούσιο οικοσύστημα του πάρκου φιλοξενεί έως και 250 είδη πουλιών, περισσότερα από τα 2/3 όλων των ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των λευκών όσο και των μαύρων πελαργών. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι καθώς ο πληθυσμός του Τσιγκότς γερνά και οι νεότεροι κάτοικοι μετακινούνται στις πόλεις, ο αριθμός των πελαργών που φωλιάζουν εκεί επίσης μειώνεται, αφού οι αγροτικές εκτάσεις που κάποτε χρησιμοποιούνταν για αναζήτηση τροφής εγκαταλείπονται.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
5: Antennes FM 93,6.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: ένα κουβάρα.
1: Ναι, γιατί.
0: Σε μία βουστιάτικη εκπομπή έχουμε και τον Κώστα Γεωργακόπουλο μαζί με τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Okay.
0: Και ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε και 60 λεπτά ακόμα.
1: Και να σου πω και κάτι, ότι τι έχουμε ακόμα.
0: Μυστικό.
1: Ναι. Είναι 4 Αυγούστου.
0: 4 είναι.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλη την ημέρα σήμερα.
1: Ναι, καλέ.
0: Εγώ είμαι ακόμα χθες.
1: Ναι, εντάξει,
0: τέλεια.
1: Δεν πειράζει. Φαίνεται πέρασε καλά,
0: Πέρασα καλά.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, του πότε νομίζεις έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα
1: μας. Πάμε πίσω.
0: Για τη χώρα μας.
1: Θα πάμε πίσω χρονικά.
0: Θα πάμε στο 1865. 4 Αυγούστου εκείνης χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Ακόμα.
0: Ναι, 1865. Ναι ρε φιλενάδα.
1: Τέλειο. Και εγώ θα σου πω τώρα κάτι για το 2026.
0: Για πες.
1: Ότι υπάρχει η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, οι σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία, αλλά ακόμα και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα, εσύ που μας ακούς και ενδιαφέρεσαι και πολύ καλά κάνεις, σημείωσε 210-52-79-500 για Αθήνα,
1: 210-96-40-117 για τη Λιφάδα,
0: ή κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: Λοιπόν, αυτό συνέβη.
1: Αλήθεια
0: πράγμα.
1: Είναι αυτό τώρα.
0: Συνέβη, ρε φίλε, ναι. Συνέβη, δηλαδή μπορείς να το φανταστείς
1: αλήθεια.
0: Τώρα. Γινόταν ένας γάμος στο Κοροπή στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκίνησε ο γάμος.
1: Ναι.
0: Η κουμπάρα. Η οποία πήγε στην εκκλησία, αποξενύχτη με φιλενάδες της. Ήταν ο λίγον τύφλα στο μεθύσι. Άρχισε λοιπόν να κάνει διάφορα την ώρα του μυστηρίου. Χαζογελάκια, αυτό, ιστορίες κακό.
1: Πώς δεν χόρευε καν ψηφτετέλη.
0: Και πώς την έδωσε την ώρα που ο παπάς άλλαζε τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και το όρμηξε. Και του τραβάει ένα φιλί στο στόμα.
1: Του παπά.
0: Του παπά, αρέσει. Μείνανε όλοι.
1: Ο παπάς.
0: Ναι, μείνανε όλοι,
1: αυτό
0: πραγματικά.
1: Αυτό με το οποίο γέλασα πολύ και με έκανε τρομερή εντύπωση,
0: ναι,
1: είναι το ποιο site το αναφέρει.
0: Ποιο?
1: Το Εκκλησία Online.
0: Ναι, ναι. Εκεί το διάβασα, πραγματικά. Θα μου πεις το διάβασα. Το διάβασα σαν απόσπασμα από κάπου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια την αρπάξανε, τη βγάλανε έξω.
1: Καλά, ναι.
0: Κορίτσι μου, σε παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά και τα λοιπά.
1: Να έχεις τέτοια κουμπαρά στο γάμο σου, αντί να μιλάνε για σένα, να μιλάνε
0: παιδί
1: για εκείνη.
0: Παιδί μου, τώρα με συγχωρείς πολύ, μπορεί το άχτη της να ήταν ο κουμπάρος.
1: Ξητράτζικο.
0: Και σου λέει τώρα μην γίνουμε και ρεζίλοι.
1: Ας φιλήσουμε τον παπά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λιγότερο ρεζίλοι.
0: Υπονοούμενο. Έτσι.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
2: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
3: Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε τον Νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Λουίς Άρμστρονγκ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002 σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και επειδή πάρα πολλοί σαν και εμάς κάνουν διακοπές στην πόλη τους.
1: Ναι.
0: Και κάνουν πάρα πολύ καλά.
1: Και μια χαρά.
0: Εμείς έχουμε να πούμε κάτι πολύ χρήσιμα πραγματάκια για να περνάτε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, ένα από αυτά που ξεκινάμε είναι να γίνετε τουρίστες στην πόλη σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι όντως.
0: Ξέρεις πόσοι, οι περισσότεροι από εμάς, δεν ξέρουν την πόλη μας.
1: Δεν την ξέρουμε. Γιατί γυρίζουμε και όλη την πόλη.
0: Έτσι.
1: Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, λοιπόν, είμαστε.
0: Θέλει καλό ψάξιμο και προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Να βρείτε έτσι διάφορες δραστηριότητες, ενδιαφέροντες προορισμούς.
1: Κάνα μουσείο.
0: Πράγματα μέσα στην πόλη σας που δεν τα ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Ανακαλύψτε έτσι, τέλος πάντων, καλύτερα τον τόπο που μένετε. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακόμα και όλους τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους μπορεί να μην τους έχεις πάει σε την πόλη σου.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πολλοί το έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και πραγματικά τους βγήκε, ότι θα μείνετε πραγματικά έκπληκτοι από αυτά τα οποία δεν ξέρατε.
1: Έτσι, αρκεί να μην καθίσετε στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Βγείτε λίγο έξω να γνωρίσετε την πόλη.
0: Πολύ καλά θα κάνετε.

0: Να ξέρεις πάντως ότι ακόμα και στην πόλη που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: πολλές φορές χρειάζεται και έναν οδηγό να σου κάνει ένα tour.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά. Έτσι, τώρα να σου πω κάτι.
0: Τα τουριστικά επαγγέλματα, ναι, είναι πολύ απλωμένα.
1: Βέβαια, άλλη μόνο.
0: Μπράβο.
1: Και πρέπει να τα σπουδάσεις.
0: Βέβαια.
1: Και πού θα τα σπουδάσεις, Άννα μου?
0: Θα τα σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν έχουν μόνο απλά το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά σου δίνουν και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Βεβαίως. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε περισσότερα καλώντας το 210-9640-117
0: ή στο 210-5279-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Λοιπόν, και τώρα να κλείσουμε όπως πάντα κλείνουμε με μουσική ενότητα,
0: ναι,
1: που αυτή την εβδομάδα έχουμε τα τραγούδια μέσα από το Airplay του ραδιοφώνου Βάση Στοιχείων που παίζονται πάρα πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πουθενά άλλου.
0: Έχουμε τέτοιο σουψέ εμείς.
1: Είναι το Ζανάντο της, ναι, Ζέινα. Η Ζέινα Αρίντι είναι γεννημένη στο Μπρούκλιν. Γνωστή ως Ζέινα είναι Καναδή pop τραγουδίστρια από το Μόντρεαλ του Κεμπέκ,
0: ναι,
1: η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Eastern Confessions, το 2024. Είναι λιβανέζικης και αιγυπτιακής καταγωγής και παίζει πολλά πράγματα με επιρροές από pop, ρυθμική, blues, αραβική μουσική, τραγουδάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.
0: Οι ρίζες της θα είναι τρομερές, γι' αυτό την αγαπούν και στην Τουρκία.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι της, το Ζανάντο,
0: ναι,
1: είναι στο Airplay στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως είπες.
0: Και μπράβο μας.
1: Μπράβο μας.
0: Να και κάτι μας ενώνει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Και παίζεται πάρα πολύ σε πληροφορία.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε φίλες και φίλους που μας ακούσανε.
1: Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας.
0: Από την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο, παιδιά, και το 2 στην τιμή του 1, φίλια πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 2467-024461.
6: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
10: Στο Αύκος Γράμμος Χοτέλ στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
9: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
10: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
9: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
10: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
9: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
10: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
9: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

και ο Αύγουστος προχωρά. Και εμείς μαζί του, εδώ από τη συχνότητα του Αντένες, 9.36. Όλο το καλοκαίρι παρέα και τον Αύγουστο. Το μήνα της Παναγιάς. Για την επικοινωνία μας και σήμερα. 86640 και 50. Τα Facebook, τα Messenger και τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν και σήμερα φωτιά. Πρώτες καλημέρες στο φίλο μου τον Παυλάρα από δρόμο, την καλημέρα μου.

0: Να στείλω επίσης τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Ρούλι Βαλεντίνο, στον Χριστάρα μου Σουίτσελαντ. Πού είσαι ρε φίλε εσύ? Ρε πού είσαι εσύ ρε Χριστάρα μου, και την καλημέρα μας. Καλό καλοκαίρι υπόλοιπο. Καλημέρα στο φίλο τον Πέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τρίτη σε όλους μας. Με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Χλώης. Ο κύριος Πέρι σήμερα κάνει την ακρόασή του παράλληλα εργαζόμενος. Καλημέρα και στη φίλη μας την Τίνα, με τα ωραία που μου στέλνει εδώ και επιλεγμένα πάντα από τα κοινωνικά δίκτυα. Κυρίες και κύριοι, φυσικά μαζί μας και σήμερα, ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε ο σταθμός μας. Η διευθύντρια του εμπορικού, η καλύτερη στον κόσμο. Η προϊσταμένη του τμήματος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Η Ξανθιά Καλονή. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα την μία και μοναδική Όλγα Δέλιου.
1: Αχ, Παναγιά.
0: Τι Παναγιά μου πάλι, δεν σ' άρεσε και αυτό.
1: Καλημέρα.
0: Συζυγάτα.
1: Συζυγάτε, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Ωραία, εσύ? Με νεύρα ξυπνήσασε με.
0: Γιατί μου ωραία, δεν σ' άνοιγαν τα συστήματά σου, ε?
1: Δεν μ' άνοιγαν τα συστήματά μου,
0: μετά
1: μπράβο.
0: Πώς άνοιξαν, τι μαγικά έκανες?
1: Δεν ξέρω, τίποτα, μόνο του. Ξέρεις, ναι. Εγώ δεν είμαι καλά σε αυτή.
0: Κάτσε,
1: αυτό.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Δεν είμαι καλή.
0: Όταν άνοιξαν τα συστήματα, φαντάζω, και μετά.
1: Ησύχασα λίγο.
0: Α, αυτό, ακριβώς.
1: Ναι. Άρα... Όχι, τίποτα άλλο. Θα πάω κάτω τώρα, τι θα πω εγώ? Που έκλεισαν τα συστήματά μου εδώ πέρα.
0: Κάτι θα βρεις εσύ, δεν μπορεί.
1: Ναι, αυτό
0: μπορεί.
1: Είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, είπα.
0: Δεν είπες, αλλά πες
1: καλημέρα,
0: τώρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και χρωστά και μια καλημέρα στη Μένη από χθες που το είδα αφού έφυγα.
0: Α, καλά.
1: Ναι, καλημέρα, Μένη.
0: Μπράβο. Μην αγχώνεσαι, και εμείς πολλές φορές καλημέρα λέμε μετά από 3-4 ώρες.
1: Συγγνώμη, κλείσε με λίγο να βήξω.
0: Μάλιστα, κλείνω. Τι έγινε ρε κορίτσι? Σιγά ρε κορίτσι, σιγά.
1: Σαν να ξεβούλωσα, τουλάχιστον δεν γελάω.
0: Κάτι κι αυτό.
1: Τι έπαθε η κοπέλα χθες, μωρέ?
0: Τι έπαθε?
1: Δεν το είδες?
0: Η δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Πες μου εσύ τώρα και εξήγησέ μου λίγο. Πώς, ενώ περιγράφεις τις φωτιές, σε πιάνει αυτό το νευρικό γέλιο?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Την έκανε κανένα νόημα ο καραναμαντζής?
1: Κάτι.
0: Την έκανε έτσι αυτάκια, την έκανε διαβολάκι, την έκανε κάτι, την έκανε. Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί στα καλά καθόμενα η κοπέλα, ας πούμε, να άρχισε να γελάει.
0: Την έκανε καμιά γκριμάτσα, την έκανε καμιά αστείο.
1: Σίγουρα τώρα ο κάμεραμάν εκεί.
0: Την έκανε έτσι το αυτά.
1: Σίγουρα το κάτι χαμόγι. Την έκανε. Δεν
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει τώρα η κοπέλα.

0: Δεν ήταν και το καλύτερό της.
1: Την έκραξαν όμως, ε.
0: Κάποιοι την έκραξαν, κάποιοι όχι, εντάξει, δεν κατάλαβα.
1: Κάποιοι είμαι συγχωρεμένοι,
0: Άνθρωπος είναι, ρε παιδί μου, κι αυτή.
1: Στα σχόλια όμως δεν είδα.
0: Μη χειρότερα,
1: να λένε,
0: δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, μήπως έκανε κάτι ο καμεραμανατζής. Δηλαδή αυτή τη διάσταση δεν την έδωσαν, ας πούμε.
0: Δεν μπορεί η κοπέλα.
1: Ή κάποιος από πίσω τέλος πάντων έκανε κάτι.
0: Σίγουρα κάτι της έκαναν.
1: Κάτι, δεν μπορεί, δεν
0: εντάξει,
1: εξηγείται, παιδιά.
0: Και σε δελτία ειδήσεων δεν έχει συμβεί η παρουσιάστρια να γελάει.
1: Καλά, σε δελτία ειδήσεων έχουν συμβεί και χειρότερα πράγματα.
0: Α, μπράβο.
1: Τι
0: να λέμε τώρα, εντάξει, η κοπέλα 800 ώρες εκεί πέρα, ζέστη στο φουλ, συνθήκες άθλιες. Μέσα σε καπνούς, μέσα σε φωτιές, μέσα σε τέτοια. Κάτι να τις έκανε κάποιος από απέναντι.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει. Τώρα η κοπέλα θα το πει κάποια στιγμή, φαντάζομαι. Το αλλά και
1: έγινε,
0: να μην το πει.
1: Αλλά παιδιά,
0: εντάξει, τώρα άνθρωπος είναι. Τι να κάνουμε.
1: Ό,τι και να κάνουμε, τα σαρδάμ γίνονται στα δελτία ειδήσεων, στις ζωντανές εκπομπές.
2: Και υπάρχει μια μικρή τάση εξασθένηση τη Δευτέρα, τουλάχιστον από πλευρά των ανέμων. Ναι. Θα έχουμε πάντως από τη μία μεριά και συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη, αλλά και υψηλές θερμοκρασίες.
3: Λίγο να ζεσταθεί το κολαράκι.
0: Αγία σου!
1: Και μετά λέτε εσείς τώρα για την κοπέλα. Είναι δυνατό, παιδιά.
0: Αγία σου!
1: Ένα πάρε ευχή.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν κι αυτά. Συγχωρεμένοι από μένα.
1: Άμπραβο, άμπραβο. Με Εκτέλ Καστοριάς πάμε παντού και σήμερα. Μέσα στον Εψιλόν 65.
0: Ναι, πες τα.
1: Πάμε Εψιλόν 65, πάμε Αθήνα και γυρνάμε από Αθήνα γρήγορα, εύκολα και σωστά. Και πιο γρήγορα. Σήμερα λέω, θες να μείνεις εδώ να βγάλουμε Γιάννη Πιπέρη.
0: Βεβαίως. Ναι, κάτσε.
1: Θες να μείνουμε.
0: Να μείνουμε, θα μείνω. Μην τον βγάλεις πολύ αργά όμως, γιατί έχω δουλειές έξω.
1: Θα το βγάλω από την αρχή για να μπορέσει να το
0: εξυπηρετήσουμε. Μπράβο. Καλημέρα στη Μένη ξανά για σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Και μου λέει, καλημέρα Όλγα μου, θέλεις να πούμε ζώδια.
1: Α, μπράβο.
0: Αλίμονο.
1: Στείλε. Την αρέσουν αυτά.
0: Στείλε.

0: Super Mario, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Βλέπω εδώ έχουμε και διάσημα γενέθλια των φίλων μας, κύριε Όλγα.
1: Να τα πούμε χρόνια πολλά, απλά, χωρίς κουτάρες, χωρίς τίποτα.
0: Όχι, παιδιά. Εάν έχετε κάποια όρεξη, δηλαδή πραγματικά θέλετε να στείλετε κάτι, με πολύ μεγάλη χαρά θα υποδεχθούμε την κουτάρα. Γιατί πώς θα βγει ο Αύγουστος, ρε παιδιά.
1: Αυτός τελείως δεν θέλει να χάσει ούτε γραμμάριο, ρε Παναγία μου. Δηλαδή.
0: Τατιάνα.
1: Σεβάσου την προσπάθεια που κάνω. Μείνε στην παρεστάτη μου.
0: Υπάρχει τρόπος. Δεν θα τη δεις καθόλου εσύ την κουτάρα.
1: Α.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Σε αντίθεση με την κόρη σου που μόλις έρχεται την αρπάζει.
1: Πώς θα γίνει αυτό.
0: Σαν αρπακτικό αϊτό. Αϊτόπουλο.
1: Να μην τη δω κιόλας.
0: Μα δεν τη δεις. Λοιπόν, η Τατιάνα έχει γενέθλια σήμερα. Η Κατερίνα. Η Ανδρομάχη. Ο Θόδωρος. Ο Σταύρος. Ο Λεωνίδας ο Γιουριάδης. Ο Τάκης ο Παγουνάδης, γεια σου Τάκη. Ο Γιώργος. Ο Δημήτρης. Ο Βασίλης. Α, πολλοί κόσμοι σήμερα.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Δεν θα ξεβουλώσω καμιά φορά εγώ σήμερα.
0: Δεν μου λες πόσα είναι σαν το τραγούδι του Παπάζουλ. Θέλω μια κούπα με καφέ και τέσσερα τσιγάρα.
1: Τα έκανα ήδη.
0: Μόλις ξυπνήσω το πρωί.
1: Τα έκανα ήδη.
0: Κάτσε, μισό. Το ξέρεις το τραγούδι αυτό, έτσι.
1: Δεν το ξέρω, μόλις αλλά τα έκανα ήδη. Τα έκανα ήδη.
0: Ρε φίλε.
1: Μη με μιλάς. Ακόμα δεν ξυπνήσω ο εγκέφαλος. Δυσκολεύεται λίγο ο δικός μου εγκέφαλος να ξυπνήσει.
0: Τέλος πάντων, θα ξυπνήσει. Πού θα πάει.
1: Να ξυπνήσει και να ανοίξει και ο λαιμός μου, παρακαλώ. Πάρε αυτά.
0: Πάρε αυτά. Εντάξει.

0: Γεια σου Όλγα. Ανέβα στο τραπέζι μου, κούκλα μου γλυκιά.
1: Είναι σήμερα Παρασκευή.
0: Όχι.
1: Αλλά
0: μου δώσες έμπνευση.
1: Έχει και έχει ο σκηνοθέτης σήμερα.
0: Αυτός ο πρωινός σου υπέροχος βήχας με οδηγεί σε αυτό ακριβώς εδώ.
1: Yeah.

0: Ακριβώς όμως έκανα τέσσερα.
1: Κάθε πρωί ένα τραγούδι μαζί τώρα που είμαστε με τα τσιγάρα.
0: Ακριβώς όμως τέσσερα.
1: Αυτό. Τέσσερα.
0: Μέχρι εδώ.
1: Ξέρω, είναι συνταγή. Τι. Δεν τα θυμάμαι εγώ τα δικά μου.
0: Έχει, πόσο δίκιο έχει αυτός που το έγραψε.
1: Μα
0: αυτό.
1: Είναι, ό,τι έχει γραφτεί για τσιγάρο, να ξέρεις, είναι μεγάλη αλήθεια. Ό,τι τραγούδι έχει γραφτεί. Γιατί το άλλο το βάλω αύριο αυτό.
0: Αύριο.
1: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό.
0: Α, αυτό είναι ωραίο.

0: Έλα ρε Παναγιώτη Κεφαλάρη γίγαντα, καλή Τρίτη με υγεία μας εύχεται το Κεφαλάρη, κυρία Όλγα.
1: Καλημέρα.
0: Και ο Νίκος ο Κοτόπουλος Ολυμπιακάρα, καλημέρα Όλγα και Χρήστο, καλή συνέχεια με υγεία, βλέπεις.

0: Καφεδάκους όμως δεν τον έφερες έτσι.
1: Τι λες καλέ.
0: Για να δω. Ωραίο. Από αύριο θα φέρνεις και εμένα.
1: Καφέ.
0: Ναι.
1: Τίποτα άλλο θα κάνω.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, αύριο δεν θα φέρεις. Θα παραγγείλω και θα κεράσω.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Γιορτάζει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.

0: Αντένες 936.
1: Ρε θηρία, μπράβο ρε Όλγα, μπράβο. Είσαι καταπληκτική.
2: Κλείσε με λίγο.
1: Πάλι, ρε τι τραβάω. Μαζί μας είναι το Μόμο. Και όταν μιλάμε για εκπτώσεις, μιλάμε για Μόμο. Όλα τα πέδιλα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, από 20 ευρώ. Ακούστηκαν το Μόμο. Από 20 ευρώ.
2: Και ακούω και βλέπω. Πάλι με Μόμο ξύπνησα σήμερα.
1: Άντε ρε. Όλα τα περσινά αθλητικά παπούτσια σε τιμές κάτω του κόστους. Θυμίζω, Όλγα, και εσένα και τους ακροατές μας ότι και Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα.
2: Ανοιχτά το απόγευμα.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Μόνο Μόμο, μόνο γράμμου 5. Ταλαιπωρημένη βέβαια γράμμου 5.
2: Πόπο σκόνη. Πόπο σκόνη.
1: Λίγη υπομονή, παιδιά. Και σήμερα λίγο τα έργα στη γράμμου. Ταλαιπωρήστε στην είσοδο. Από Γραβιάς και Αθανασίου Διάκου η κυκλοφορία. Για να μπείτε. Ριχά είναι μπείτε που λένε και οι Γερμανοί.
2: Έτσι.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Και ριχά είναι βγείτε. Αλλά πραγματικά χθες βρέθηκα σε αυτό το δρόμο το απόγευμα.
1: Αυτό καλό.
2: Και ξέρεις, είμαι και λίγο αλλεργική στη σκόνη.
1: Α, μάρε Όλγα, μάρε Όλγα.
2: Πω, τρελάθηκα. Λέω, αυτοί οι καημένοι, λέω, οι επιχειρηματίες τώρα εδώ, τι βιτρίνες να ξεσκονίσουν.
1: Κόμμα σήμερα, τέλος.
2: Τι τζάμια να καθαρίσουν.
1: Αυτό είναι.
2: Τι, πώς να ζήσουν
1: έξτρα
2: μέσα.
1: Δουλειές.
2: Εγώ δηλαδή, αν δούλευα και κάτω αυτές τις μέρες, θα είχα πεθάνει.
1: Τι λες, ρε Όλγα.
2: Η αλλεργία μου. Δεν την μπορώ.
1: Υπάρχει ένα φαρμακάκι, κάτι να...
2: κάτι αντισταμινικά τέτοια υπάρχουν βέβαια.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε εδώ, όπως το έχουμε προαναγγείλει βεβαίως, και Λίνα Μενδώνη, έτσι. Επισκέφθηκε τους αρχαιολογικούς μας χώρους, έκανε και μια περιήγηση και στο Κουρσούμ Τζαμί.
1: Ναι.
0: Μικροί πηγαίνατε στο Κουρσούμ Τζαμί, κάπως έτσι εκεί στην πλατεία του Ίκα.
1: Κοίταξε να δεις. Εκεί κοντά ήταν τα φροντιστήριά μας, οπότε...
0: Ήταν τα φροντιστήρια, ήταν και... Πώς λεγόταν του αυτό το πάπε κύριε του που ανεβαίνοντας αριστερά
1: από σύνε... Τατού, τατού, τατού, τατού.
0: Απήγαινες και στην τατού. Άρε Όλγα, άρε Όλγα.
1: Κάτι βράδια που έχω περάσει εγώ στην τατού.
0: Τι έχεις περάσει εσύ στην τατού.
1: Κάτι βράδια.
0: Κάτι βράδια έχεις περάσει στην τατού. Δεν μας τα έλεγες αυτά νωρίτερα, κυρία μου.
1: Βεβαίως, κυρία μου.
0: Σοβαρά, έχεις περάσει κάτι βράδια στην τατού.
1: Πώς, αν παιδί και εγώ δεν θα πήγαινα.
0: Α, καλά έκανες. Μπορεί να σε πέτυχα καμιά βραδιά, αλλά πού να φανταστώ.
1: Σιγά μην πήγαινε εσύ στην τατού.
0: Εγώ δεν πήγαινα στην τατού. Εγώ είμαι περισσότερο του παπαγάλου, να σου πω την αλήθεια.
1: Σιγά μην πήγαινε εσύ στον παπαγάλο.
0: Μόνο παπαγάλο.
1: Θα σε έβλεπα, δεν υπήρχε
0: αποκλείεται.
1: Περίπτωση. Εσύ τότε ξημεροβραδιά, δώσουν στον Στεφανίδη.
0: Λοιπόν, για να δω, πού θα πάω τώρα.
1: Αφού όταν σε είδα.
0: Έπαθε συγκοπή.
1: Όχι, καλά.
0: Ναι, τι.
1: Καταρχήν, έτσι όπως είδε, δεν θα μπορούσα να πάθω συγκοπή.
0: Μάλιστα, και.
1: Αλλά ήσουν τραυματισμένος.
0: Είμαι τραυματισμένος, ναι.
1: Σ' άκουγα όμως.
0: Μπράβο, ρε Όλγα, μπράβο. Κάτι είναι και αυτό.
1: Κάποιος σε γνώριζε.
0: Σοπάρε.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου πεις ποιος.
1: Όχι, μετά θα σου πει, δεν έχει σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω, ρε εσύ. Τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
0: Τον ξέρω εγώ αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ούτε ακάν με λέει, ούτε για πλάκα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω αλήθεια. Ούτε για πλάκα. Πάλι. Τι άνθρωπος να είναι αυτός που εγώ δεν τον ξέρω. Που εγώ δεν τον ξέρω. Γιατί τότε γνωριζόμασταν όλοι. Της ηλικίας μας.
0: Εκτός από μένα.
1: Ναι. Και ξαφνικά σε βλέπω. Μου λέει νάτος, αυτός είναι.
0: Α, αυτά είναι. Και εδώ λέει η Όλγα, εδώ είμαστε.
1: Παναγία μου, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος ζει σε αυτή την πόλη.
0: Ζει σε αυτή την πόλη.
1: Και όμως, πρώτη φορά σε έβλεπα στη ζωή
0: και έτσι,
1: μου.
0: Και έτσι έπαθε ναι. Το τουρλουμπούκι η κυρία Όλγα.
1: Ναι, ναι.
0: Έπεσε κάτω, ξέρει και τέζα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν μπορεί κάπως ακόμα έτσι. Να συνέλθει.
1: Έτσι, κάπως μπράβο. Έτσι, κάπως.
0: Summertime sadness, Lana Del Rey.
1: Ω, μάνα μου, πώς το πες αυτό, ρε.
0: Τι.
1: Πώς το πες, για να πες το.
0: Summertime sadness, Lana Del Rey.
1: Τι. Congratulations.
0: Ευχαριστώ. Η Φαντίδης έλεγα, κυρία μου. Τι, δεν κατάλαβα. Αν είχαμε ψωμάκι, σου έφερα ωραίο χθες.
1: Τέλειο. Και στο Δημήτρη άρεσε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, δεν άρεσε. Ναι. Ευχαριστώ.
1: Θέλω να γιάσω και δεν μπορώ, κατάλαβες τώρα. Τι με κάνεις.
0: Είχες και ωραίο φαγητάκι χθες. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε έργαζε πολύ όλο αυτό το πράγμα. Μια μέρα, ξέρεις, θα φέρω τον Βασίλη εδώ. Έχουμε υποσχεθεί μια εκπομπή εδώ και κανένα χρόνο στους ακροατές μας. Το ξέρεις ότι το κάθε ψωμί πάει και με συγκεκριμένο φαγητό.
1: Φυσικά.
0: Α, το ήξερες.
1: Μα δεν μου είπες χθες.
0: Ναι.
1: Να φέρω ψωμί, μήπως ρε Όλγα, να μην φάμε ψωμί σήμερα. Δεν σου είπα. Το φαγητό μας σήμερα θέλει ωραίο ψωμί.
0: Μπράβο, μπράβο, ωραίο.
1: Γιατί βαριόσουν να κατέβεις να πας να πάρεις.
0: Η αλήθεια είναι που ήμουν λίγο ταλαιπωρημένος.
1: Ναι. Και σε λέει, όχι, το φαγητό μας σήμερα θέλει ωραίο ψωμί.
0: Μάλιστα. Φαντίδη, λοιπόν, μέρα νύχτα δεν κλείνουμε ποτέ, όπως ξέρεις, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αθανασίου 242, είμαστε και Άργος Μεγάλου Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας καλημέρα, χιλιόδεντρο.

0: Τα ζώδια τελικά τα απέστειλε η κυρία Μένη.
1: Α, για την ώρα.
0: Μένη, στείλε τα ζώδια στην κυρία Όλγα εδώ να μας διαβάσει ωραία πράγματα.
1: Όχι, για την ώρα μόνο με έχει ρωτήσει αν θα τα πούμε.
0: Δεν θα τα πούμε, πώς θα τα πούμε.
1: Είπα φυσικά θα τα πούμε, αλλά δεν έχει στείλει κάτι.
0: Στείλε, Μένη, στείλε.

0: σήμερα παίζει Ολυμπιακάρα το βράδυ, ξέρεις.
1: Τι πρέπει να κάνω εγώ.
0: Προκριματικά.
1: Τι πρέπει να κάνω εγώ. Πρέπει
0: να κάνω καλή κάτι. Επιτυχία στους φίλους Ολυμπιακούς.
1: Βεβαίως αυτό, να το ευχηθώ. Κάτι άλλο πρέπει να κάνω.
0: Να ευχηθείς και για αύριο Τετάρτη, ξέρεις, παίζει ο ιστορικός χελοφιλής Παναθηναϊκός.
1: Προκριματικά επίσης. Και σε αυτόν.
0: Καλή επιτυχία.
1: Με ποιον παίζει.
0: Κοίταξε να δεις, τώρα με βάζεις δύσκολα, γιατί παίζουμε κάτι δύσκολες ομάδες, πρέπει να τις πω κιόλας, είναι λίγο μπέρδεμα, κατάλαβες. Χθες ήταν η πρώτη προπόνηση της ομάδας της Καστοριάς. Είχαμε χθες και τον Δαμιανό τον Παπαϊωάννου εδώ στην εκπομπή, αν πρόσεξες.
1: Όχι,
0: αγιασμός κανονικά.
1: Σας έχασα γιατί βγήκα για άλλες δουλειές.
0: Ρώτησα τον Δαμιανό, σε πιάνει εσένα ο αγιασμός. Λέει, με πιάνει και εμένα, κατάλαβες.
1: Γιατί όχι.
0: Οπότε τον έπιασε και τον Δαμιανό. Οπότε παιδιά, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Καλή επιτυχία και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ετοιμάζονται και οι υπόλοιπες ομάδες, ξέρεις, του γνωμού μας. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία.
1: Μα θα ξεκινήσει η περίοδος.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε πρέπει. Τον φρονίμων τα παιδιά, λέει, πριν πει να σου μαγειρεύουν.
0: Αυτό πώς κολλάει τώρα, για πες.
1: Προετοιμάζονται από τώρα, να έρθουν οι αγώνες, δεν είναι έτοιμοι.
0: Πήγε και τα σέτας χθες.
1: Ναι.
0: Πήγε και τα σέτας χθες.
1: Mm.
0: Στο γήπεδο στην πρώτη της Καστοριάς. Mm-hmm. Και με ποιον μάλωσε.
1: Μάλωσε.
0: Κατευθείαν. Μάλωσε.
1: Περίμενε, θα σου πω. Ήταν ο τέτοιος εκεί.
0: Ο Στράτος.
2: Στην πρώτη της Καστοριάς. Κύριε Τασέτα, μήπως με μπερδέψατε το γήπεδο τίποτα.
0: Ορίστε.
2: Μήπως νομίζετε ότι ήρθατε σε άλλο γήπεδο.
3: Δεν ήξερα πού παρκάρω.
0: Μάλωσε.
2: Άμα.
0: Τον κόλλησε εδώ πέρα.
2: Με αυτά που λες να πούμε σε λίγο καιρό. Τι, δηλαδή, τι εννοείς τζάμπα στο γήπεδο να μπαίνει ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ.
1: Γιατί
2: πώς
1: όχι.
2: Πώς είπες να μπαίνει ο κόσμος τζάμπα στο γήπεδο.
0: Εσύ με ποιον είσαι τώρα.
2: Δεν πας καλά.
0: Δεν πας καλά, δουλεύω.
2: Χρόνο. Γεια σας, κύριε Τασέτα.
0: Ω, Παναγία μου. Βλέπεις, μάλωσαν. Ένα λεπτό βρέθηκαν μαζί και μάλωσαν πάλι. Ένα πάλι. Σιγά, Όλγα. Θα μας πνίξεις τα μικρόφωνα, Όλγα μου. Όλγα μου. Ένα νερό, ρε παιδιά. Τι ζητάει η μάνα, ρε παιδιά, να νερό, ρε παιδιά.
1: Αχ, Παναγία μου, σε γιατρός ακούει.
0: Να πάρει ευχή, να πάρει, ρε.
1: Ω, Θεέ μου.
0: Αχ, να πάρει.
1: Τι έχω πάθει.
0: Μην έχεις μόνο το καφέ δίπλα. Πάρε και ένα νεράκι, σε παρακαλώ.
1: Όχι, τι έχω πάθει. Τη μάμα μου ανοιχτό παράθυρο.
0: Α, να τα προσέχεις αυτά.
1: Να ορίστε, κατάλαβες.
0: Δεν είστε όλοι σαν εμένα. Γεροί οργανισμοί.

0: Fire to the Rain είναι η Αντέλ. Και το ανθοπολείο πάει πολύ με την Αϊχλόη, πάει πολύ με την Αντέλ, να ξέρεις. Θες να μας πεις δύο λόγια για το ανθοπολείο Χλόη?
1: Δεν περιγράφεται με λόγια.
0: Γιατί ετοιμάζεται πολύς κόσμος για γάμους, για βαφτίσια και τα λοιπά. Το ανθοπολείο Χλόη ετοιμάζει τα πάντα για τους στολισμούς των ωραίων σας εκδηλώσεων, παιδιά.
1: Έχω βρεθεί και σε βάφτιση και σε γάμο.
0: Ακριβώς. Προσαρμοσμένα όλα στο δικό σας γούστο, φυσικά.
1: Δεν
0: έτσι?
1: Περιγράφεται με λόγια. Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Ό,τι φανταστείτε, ό,τι ονειρευτείτε για αυτές τις στιγμές, οι οποίες είναι και μοναδικές. Έτσι, είτε είναι η βάφτιση του παιδιού σας, είτε είναι ο γάμος σας, είτε είναι ο αραβόνας σας, είτε είναι μια, τέλος πάντων, μια εκδήλωση που θέλετε να σας μείνει, ρε παιδί μου, αξέχαστη. Πάτε, το συζητάτε με τη Δήμητρα, τη φοβερή.
0: Ναι.
1: Πού είναι το πραγματικότητα απέναντι από τον Άγιο Νεκτάριο στο Χλόη.
0: Νεκτάριο.
1: Νεκτάριο,
0: ο
1: είπα.
0: Ο Νεκτάριος είναι στην Αίγινα.
1: Αχ, Παναγία μου. Δεν έχω ξυπνήσει, παιδιά. Μπορεί να έχω και λίγο πυρετό. Δεν ξέρω.
0: Πυρετό.
1: Όχι, πυρετό δεν έχω. Αλλά δεν.
0: Τι μου λες τέτοια, με κολλήσει
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Στον Άγιο Νικάνορα ήθελα να πω.
0: Ο οποίος έχει εκδηλώσει. Τα πάμε και χθες.
1: Τα πάμε και χθες.
0: Έρχονται τα οστά του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτη από τη Θεσσαλονίκη. Μαζί με τον, με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, λοιπόν. Πάτε εκεί.
0: 27365 το τηλέφωνο.
1: Συζητάτε τα πάντα. Τα περιγράφετε απλώς και τα βλέπετε να γίνονται πραγματικότητα. Τα παιδιά είναι φανταστικοί άνθρωποι εκεί.
0: Θες να σε πάω για αέρα τώρα?
1: Ναι.
0: Πάμε για αέρα.
1: Ακόμα ο αέρας να με έρθει.
0: Λίγο
1: ναι.
0: αέρας.
1: Αέρας.
0: Και σε 5 λεπτά εδώ γυρνάμε με τη συζυγάτα να γίνει χαμός.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριά Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-9357-97.
8: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision.
9: Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
6: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
15: Ολγίτσα, καλημέρα Ολγίτσα.
16: Καλημέρα Χρήστο.
15: Τι έγινε?
16: Όλα καλά.
15: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Ο Τασέτας μου γράφει εδώ, Στράτος, πήρε και τηλέφωνο. Αποφάσισε χθες να δώσει να γίνει χορηγός στην ομάδα της Καστοριάς. 50 βάζα μέλι για να δυναμώνει παίχτες. Καταλαβες.
16: Α, πολύ καλό.
15: Τους δίνει και, πώς το λένε, το βασιλικό πολτό.
16: Πολύ καλό.
15: Να μην τους πιάνει κανένας. Ρεχαντήρια. Κάτσε, μου είπε ότι μπορεί να περάσει τα σέτα σήμερα.
16: Θα τους κάνει όλους πύραυλο.
15: Σου έχω μια πολύ ωραία εκδήλωση, Ολγακή. Στον κήπο του Αβραάμ. Που ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στην αποίηση. Μουσικοϊνική βραδιά.
16: Α, δηλαδή πολύ είναι ωραίο.
15: Και ίνος και μουσική, εντάξει.
16: Πολύ ωραίο,
15: αφιερωμένη, ναι, στα μελοποιημένα ποίηματα του Νίκου Γκάτσου. Όπως είχε πει και ο ίδιος, η ποίηση δεν εξηγείται, την νιώθεις ή δεν την νιώθεις. Τα ποίηματα θα ερμηνεύσει η ορχήστρα του Σίμου Μαρίνου από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά θα γευτούμε και τα περίφημα κρασιά του Abraham's Garden.
16: Πόπο, μ' ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
15: Είναι και καταπληκτικό το μέρος στον κήπο του Αβραάμ. Όπως ξέρεις, Κομνηνάδες, στον χώρο του Abraham's Garden.
16: Μου ακούγεται υπέροχο.
15: Είναι αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, σημειώστε το, τσεκάρε το. 5 ευρώ είσοδος, 9 η ώρα ξεκινάμε και πραγματικά μια πολύ πολύ ιδιαίτερη μουσικοϊνική βραδιά Μας περιμένει με μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου. Ακούσματα που όλοι φυσικά αγαπήσαμε, έτσι. Από γιορτές, τι έχουμε σήμερα, Όλγα?
16: Γιορτάζει κανείς?
15: Ο Μαξιμιλιανός. Ε, πώς σου φαίνεται?
16: Ωραίο.
15: Αυτό όμως που θα σε συναρπάσει είναι ότι σήμερα γιορτάζει ο Ξακουστός. Να, αν κάναμε ακόμα ένα παιδί, θα τον βγάζαμε Ξακουστό.
16: Δεν το νομίζω.
15: Γιατί δεν το νομίζεις, δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν σε αρέσει το όνομα?
16: Εσύ θα μ' άφηνες να βγάλω Ξακουστό και όχι Γιώργο, ας πούμε.
15: Κοίταξε, έναν Γιώργο θέλει να βγάλει ο...
16: Έλα, τελείωνε. Τελείωνε.
15: Λοιπόν, Ξακουστός.
16: Που θα πεις, δηλαδή, θα βγάλει.
15: Εξακουστοδιανός επίσης.
16: Δύσκολο.
15: Δύσκολο και αυτό.
16: Δύσκολο, όχι να το βαφτίσεις, να το πεις.
15: Εξακουστός βγαίνει και σε αυτό. Και αν θέλεις και θηλυκό, βγαίνει και Ξακουστή, ξέρεις. Ε, όχι. Τι, όχι.
16: Δύσκολα.
15: Δεν σ' αρέσει. Δεν την άρεσαν την Όλγα. Γράψτε μου στα σχόλια. Εσάς σας αρέσει? Των Αγίων Επτά Παιδών να αφήσω.
16: Αχ, δεν μου ούτε να το πει δεν μπορεί. Έλα.
15: Εφέσω. Πάρα πολύ ωραία. Άννα Γιαννούλη μήνυμα. Κύριε Όλγα.
16: Ναι.
15: Σας αγαπώ πολύ, λέει, και χάρηκε πολύ και για χθες. Οπότε, Ανούλα μου, ακούει μάλλον η Άννα τώρα.
16: Η Άννα ακούει. Χθες είδα τις κλήσεις αργά το βράδυ. Γι' αυτό και δεν πήρα πίσω. Είχα στο νου μου όμως,
15: και έτσι. Και γι' αυτό σου στέλνει μήνυμα σήμερα.
16: Θα μιλήσουμε σήμερα.
15: Ακριβώς. Η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασόκ της Καστοριάς νευρίασε, Όλγα, βλέπω εδώ πέρα.
16: Γιατί? Σαν εμένα είναι και αυτή νευριασμένη.
15: Ακριβώς, θα σου πω τώρα.
16: Μήπως είναι μόνιμα νευριασμένη σαν εμένα?
15: Α, τσουκίνιασα.
17: Αντένες. Summer Radio.
15: Έντονο Σάνσεν. Σε πάω καλοκαίρι εντελώς, έτσι. Σε έχω φτιάξει τώρα. Είσαι παραλία. Δεν θες εκεί κάπου το πρωινό σου που πίνεις το φραπεδάκο σου εσύ?
16: Τι να κάνω?
15: Ζάχαρες. Να ακούς αυτό εδώ. Ακούω.
16: Για την ώρα δεν το θέλω.
15: Θα σου πω ποτέ. Στο intro. Εδώ.
16: Όχι,
15: no sunshine when she's gone.
16: Όχι, βράδυ.
15: Όχι, όχι ρε Όλγα. Και το ετοίμαζα τόση ώρα για πάρτι σε αυτό.
16: Όχι, αυτό θα ήθελα να το ακούω βράδυ.
15: Α, βράδυ.
16: Σε ένα μπαράκι, να βλέπω παραλία, να βλέπω
15: αυτό.
16: Φεγγάρι.
15: Όχι
16: να
15: πρωί με τον καφέ τώρα.
16: Όχι, όχι.
15: Εντάξει.
16: Τώρα θέλω πιο ζωηρά πράγματα.
15: Πιο ζωηρά, έβαλα.
16: Δεν ξυπνάει που δεν ξυπνάει ο εγκέφαλος γρήγορα ο δικός μου. Να τον έχω και τέτοια τραγούδια, όχι.
15: Είπα ότι νευρίασε το Πασόκ εδώ τη Καστοριά. Τι να κάνει η φίλη σου η Βάσο?
16: Να ακούσω το λόγο για να δω αν θα νευριάσω ακόμη περισσότερο.
15: Κάτσε μισό λεπτά.
16: Γιατί
15: συμφωνείς
16: είμαι
15: με τη
16: φουντωμένη.
15: Βάσο? Συμφωνείς με τη Βάσο?
16: Είναι αγαπημένη μου συμμαθήτρια.
15: Έμα.
16: Εσείς λατρεύω
15: είναι συμμαθές Πασόκ ήσασταν. Δηλαδή τον εαυτό σας τον θυμάστε Πασόκ εσείς?
16: Εγώ όχι.
15: Εσύ όχι?
16: Όχι.
15: Στη Νέα Δημοκρατία, έτσι? Μην χαλάσεις, μην αλλάξεις εσύ.
16: Εγώ.
15: Με το σημειοφορείο έτρεχες ή με τον καπαξί? Πες αλήθεια.
16: Έτυχε και με τον έναν και με τον άλλον.
15: Καλά ρε Όλγα, μας τρελάνεις.
16: Είναι, τι είναι να κάνουμε δυνατόν τώρα? Κι όμως.
15: Αφού ήταν τότε χωρισμένη Καστοριά στα δύο. Καπαχτσής από εδώ, σημειοφορείδες από εκεί.
16: Υπήρχαν μια τετραετία που ήταν.
15: Ας το καλό ρε.
16: Είναι, δεν...
15: Άλλαξες δραστηριό.
16: Γιατί όχι?
15: Πα, τι τραβάω.
16: Γιατί όχι? Αλλά μια και λέμε για τη Βάσο.
15: Ναι.
16: Να θυμίσω εγώ ότι έχουμε, τι? 28 του μηνός. Α. 9 η ώρα το βράδυ.
15: 28 του μηνός, Αυγούστου.
16: Ναι, ναι, ναι. Σάββατο με ο.
15: 40 χρόνια.
16: Βράδυ, 40 χρόνια
15: επιτυχίες.
16: Συνάντηση. Η απόφοιτη του 86 του πρώτου γενικού.
15: 40 χρόνια επιτυχίες.
16: Τι ωραία χρόνια. Θα ήθελα πάρα
15: το
16: πολύ.
15: Το καμάρι της τάξης του 86, κυρίες και κύριοι, εδώ μαζί μας. Η Όλγα Δέλιου.
16: Α, εγώ νόμιζα για τη Βάσο, λες.
15: Νευρίασε λοιπόν η Βάσο και η
16: υπόλοιπη. Η Βάσο είναι το καμάρι μας.
15: Μπράβο, και νευρίασε και το υπόλοιπο Πασόκ. Και βγάζουν ένα δελτίο τύπου που λέει σήμερα ο θείασος των υπουργών, γιατί ήρθαν υπουργοί τώρα.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι.
15: Και τον λέει θείασο των υπουργών. Τα αγγελικά αφηγήματα.
16: Η Βάσο τα λέει όλα αυτά.
15: Ναι, η Βάσο. Και η πολιτική υποκρισία. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ανανομώ στη Δυτική Μακεδονία.
16: Το καμάρι μας.
15: Κοίτα εδώ τώρα τι έβγαλαν.
16: Το καμάρι μας.
15: Ρε, μαζί θα κυβερνήσουμε. Δεν ακούτε στο Πασόκ εκεί. Τι γίνεται. Τραπέζια τρώμε μαζί, βλέπετε τι γίνεται.
16: Σταμάτα, γιατί όταν συναντιόμαστε τώρα, γιατί είναι και η Βάσο στην Επιτροπή, την οργανωτική για το Reunion.
15: Να τη ρωτήσεις. Όχι,
16: την έχω σχεδόν πάντα απέναντι.
15: Να τη ρωτήσεις, πες.
16: Και την πειράζω λίγο.
15: Α, συγκυβερνήσουμε, πες.
16: Η αλήθεια είναι ότι την πειράζω λίγο.
15: Την πειράζει, θα συγκυβερνήσουμε, τι λες.
16: Αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Βράχο η Βάσο.
15: Δεν θέλει, ε. Δεν θέλει.
16: Όχι, δεν λέω δεν θέλει. Εγώ πάω να την πειράξω, αλλά δεν μπορώ να τη βγω.
15: Μάλιστα.
16: Δεν μπορώ. Πάω να τη βγω, αλλά δεν.
15: Μάλιστα. Ωραίο. Οπότε, κυρία Όλγα, δεν σ' άρεσε αυτό το τραγούδι.
16: Όχι,
15: έτσι,
16: θέλω ζωντανά, ζωντανά.
15: Θέλει ζωντανά, εσύ. Θέλει ζωντανά, αλλά.
16: Βάλε μου ένα τραγούδι που παίζουν στα beach bar, παιδί μου.
15: Τέτοια ώρα. Beach bar, τέτοια ώρα. Δεν θες ένα χείρο με την Μαράια Καρέ.
16: Είναι σαν ο Χάρι Κλίν. Το είχε κάνει σκετσάκι. Που ήταν τα Λικέρις και έλεγε. Άκουγε ραδιόφωνο την ώρα που οδηγούσε. Και έλεγε ξενυχτήστε μαζί μας και είχε όλα τέτοια κοιμισμένα τραγούδια.
15: Όλα τα χαρούμενα δουλειά μου. Μπράβο. Λοιπόν, πού θα σε πάω τώρα, ρε Θηρίο, πού θα σε πάω τώρα.
16: Άντε να δω.
15: Τα καρπούζια του Αργύρι είναι και πάλι στην εκπομπή μας, κυρία μου. Παραδέχεσαι.
16: Παραδέχομαι.
15: Τα πιο νόστιμα καρπούζια στο νομό Καστοριό, ποια είναι η Όλγα.
16: Τα καρπούζια του Αργύρι.
15: Ακριβώς. Σταθερό σημείο πόλη στην Αρμεροχωρίου απέναντι από το τρίτο δημοτικό στο Άργος, παιδιά.
16: Έτσι.
15: Πάμε εκεί και παίρνουμε καρπουζάρες ντόπιες, καστοριανές, αργίτικες δηλαδή εκεί από τα περίχωρα. Τα καρπούζια του Αργύρι είναι έτοιμα. Και ξέρεις κάτι μεγάλα. Θυμάσαι πέρσι που ψέφρανε για από τα καρπούζια του Αργύρι.
16: Τώρα θα πρέπει να πάω να τα παίρνω μόνη μου γιατί δεν μπορεί να σηκώσει και βάρος.
15: Πέρσι ψέφρανε και από τον Ποστάνι μου κανένα καρπούζι, αλλά φέτος. Πώς ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορώ.
16: Γι' αυτό είναι ο Αργύρης εδώ.
15: Γι' αυτό είναι ο Αργύρης εδώ. Είναι έχουμε... σαν του Αργύρη τα δικά μου ήταν.
16: Μποστάνια.
15: Μπράβο. Οπότε, τα καρπούζια του Αργύρη και πάλι εδώ. Φυσικά εκεί που θα πάτε.
16: Ναι. Δεν θα πάρετε μόνο καρπούζια. Μόνο καρπούζια έχει.
15: Κοίταξε, έχει και πατάτες. Πάρα πολύ δυνατές. Πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή, α σου πάρω ένα τσουβάλι πατάτες.
16: Ναι.
15: Να φτιάχνεις πατάτες τηγανητές να ευχαριστούνται τα παιδιά.
16: Α, τα παιδιά.
15: Και
16: εμείς
15: σύνερα.
16: Όχι.
15: Γιατί όχι, εμείς, βεβαίως γιατί.
16: Όχι, εμείς κάνουμε δίαιτα Χριστό, τις τρώμε με άλλο τρόπο. Στο φούρνο.
15: Επίσης καλαμπόκια.
16: Αυτό είναι
15: ωραίο. Τα ψήνουμε, δεν είναι πολύ ωραίο.
16: Φοβερό.
15: Και καλαμπόκια λοιπόν, που είναι διάσημα και τα καλαμπόκια του Αργύρι, έτσι. Και οι πατάτες του Αργύρι. Και φυσικά τα καρπούζια του Αργύρι στην οδό Αρμενοχωρή. Επαναλαβαίνω, απέναντι από το τρίτο δημοτικό του Άργους. Α, καλό ξόδεμα και φέτος Αργύρι και σε όλα τα παιδιά εκεί.

0: Τα ζώδια ρε δεν ήρθαν ακόμα.
1: Ήρθαν.
0: Α, για λέγε. Μα α, δεν κάτσε, περίμενε. Τίποτα, δεν λες τίποτα.
1: Να, α, τώρα είναι η ώρα να τα πω.
0: Ε, πες τα, βεβαίως τώρα είναι η ώρα, βεβαίως. Τώρα τα λέει και η Έλενα. Δεν βλέπω να ξύπνεις
1: λοιπόν,
0: ακόμα.
1: Λοιπόν, ποιο χρώμα ταιριάζει σε κάθε ζώδιο.
0: Οπα.
1: Θα πούμε σήμερα.
0: Εσύ, εντάξει, πριν τα δεις, πριν τα δεις.
1: Ναι.
0: Έχεις στο νου σου για να μου πεις αν το πετυχαίνει ή μένει. Έχει το στο νου σου.
1: Ποιο?
0: Αυτό που θα έρθει όταν έρθει η σειρά σου. Το δικό σου ποιο είναι?
1: Ναι, ναι, το πέτυχε.
0: Το πέτυχε?
1: Ναι, ναι.
0: Άντε,
1: ναι, ναι.
0: Πάμε να σε ακούσουμε.
1: Λοιπόν, κρυός.
0: Κρυός.
1: Τι φαντάζεσαι?
0: Κρυό δεν φαντάζομαι, για πες.
1: Ξέρεις κανέναν κρυό καταρχήν?
0: Μπορεί να ξέρω, γιατί δεν παρακαλώ.
1: Τέλος πάντων, άμα ήξερες μπορεί να.
0: Μου το συνδυάζει.
1: Να το
0: κρυός.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο κρυός.
1: Κόκκινο.
0: Μάλιστα.
1: Ταύρος.
0: Ταύρος.
1: Ξέρεις κόκκινο
0: επίσης, ταύρο. Νομίζω. Κόκκινο.
1: Κάτσε ρε
0: κόκκινο πανί.
1: Δεν είναι δυνατό να είναι.
0: Επειδή είναι ο ταύρος με το κόκκινο πανί και
1: διαφορετικά.
0: Αν και είναι μύθος αυτό ότι από το κόκκινο πανί δονίζεται. Από το κούνημα του πανιού και όχι από το κόκκινο δονίζεται ο ταύρος.
1: Λοιπόν, εσύ βάλε στο νου σου ότι το κόκκινο το έχουμε πει. Πάει, κάηκε.
0: Α, δεν έχει άλλο. Α, είναι κάθε χρώμα.
1: Κάθε χρώμα και ένα ζώδιο.
0: Βλέ τότε.
1: Όχι, λάθος. Ροζ.
0: Ροζ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πιο ρομαντικό το βλέπω. Ροζουλί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δίδυμη, που είναι ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης.
1: Εάν δεν βρεις αυτό, θα σε χωρίσω.
0: Κάτσε, περίμενε. Μη τώρα στα γεράματα. Και δεν έχω άλλο να με συμπαρασταθεί. Περνάω δύσκολα.
1: Κάνε συνειρμό με το μυαλό σου. Εάν δεν το βρεις αυτό.
0: Ναι, ρε, ο Δίδυμος τι. Κανα θαλασσί.
1: Εάν δεν το βρεις. Σου δίνω τρεις ευκαιρίες. Εάν δεν το βρεις. Ένα δικηγόρο για να τον χωρίσω τον κύριο. Ούτε τα παιδιά του δεν ξέρει.
0: Το μπλερε.
1: Κίτρινο, κύριε μου.
0: Α, ναι, ρε, αφού είναι λέμον, αφού είναι λέμον.
1: Δεν.
0: Λέμον, μπράβο, ρε, είναι ωραίο. Σωστό.
1: Καρκίνος. Ξέρεις κανένα καρκινάκι?
0: Νομίζω άσπρο, ίσως.
1: Μπράβο, άσπρο.
0: Θα το τέριαζε, ναι.
1: Ναι. Λέον, κύριε μου.
0: Ο Λέον.
1: Για πες.
0: Είπες το ροζ, το έδωσε αλλού.
1: Το έδωσα στον ταύρο.
0: Εσένα τι να σ' αρέσει τώρα?
1: Όχι να μ' αρέσει, τι μου ταιριάζει.
0: Τι σου ταιριάζει? Εσένα σου ταιριάζει, επειδή είσαι βασίλισσα, ας πούμε.
1: Μπράβο,
0: Όλγα.
1: Καλά το πας.
0: Σου ταιριάζει κάτι βασιλικό, δηλαδή ένα βυσσινί.
1: Καλά το πας, μην το χαλάς.
0: Ποιο είναι το βασιλικό? Βασιλικό είναι
1: τι
0: το...
1: έχουν οι βασιλιάδες σε αυθονία?
0: Σε αυθονία, το χρυσό.
1: Μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Α, μπράβο. Άρα το χρυσό στεριά.
1: Άρα χρυσαφή.
0: Άρα χρυσαφένια μου, Όλγα.
1: Έτσι, παρθένος. Ξέρεις κανέναν?
0: Εδώ θα έλεγα πάλι το λευκό, αλλά.
1: Το κάψαμε αυτό, είπαμε. Τελείωσε.
0: Ε, παρθένος λευκό θα μου τέριαζε.
1: Καφέ.
0: Αλλά... καφέ.
1: Καφέ.
0: Καφέ το είπε παρθένος.
1: Ζυγός. Ζυγός είναι η ρίτσα, για να σε βοηθήσω, ας πούμε.
0: Η ρίτσα, τι να είναι η ρίτσα τώρα?
1: Η ρίτσα είναι η κουμπάρα μας. Τι ώρα είναι? Παραπέντε. Μπορεί να έχει ξυπνήσει, ναι, να μας ακούει, μπορεί και
0: τώρα,
1: όχι.
0: Τι να είναι η ρίτσα?
1: Αν μας έχει ξυπνήσει, καλημέρα.
0: Τι χρώμα να είναι η ρίτσα τώρα?
1: Για πες, κάτι ήρεμο.
0: Κάτι ήρεμο, θα έλεγα ένα θαλασσί.
1: Μπράβο, γαλάζιο.
0: Μπράβο, να ορίστε το πέτυχα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Χωχω, τώρα Σκορπιός.
0: Όπα, η Έλενα.
1: Έτσι.
0: Κάτσε.
1: Έτσι.
0: Νομίζω μαύρο.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Α, όχι.
1: Σκορπιός λέμε.
0: Σκορπιός. Κάτι πολύ έντονο πάντως.
1: Ναι, βαθύ. Ένα βαθύ.
0: Την αρέσουν πολύ τα μαύρα την Έλενα, γι' αυτό.
1: Όχι,
0: και
1: ένα βαθύ.
0: Ένα βαθύ κόκκινο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Χρήστο. Το πέτυχες. Βαθύ κόκκινο, λοιπόν.
0: Τι ταιριάζει, νομίζω.
1: Στους Σκορπιούς, σε σένα τώρα.
0: Εμένα μου ταιριάζει σίγουρα το μπλε, Νέα Δημοκρατία.
1: Μπράβο, ένα βαθύ μπλε.
0: Α, μπράβο.
1: Το βρήκες κι αυτό. Στον εγώ καιρό.
0: Πώς?
1: Εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό. Κάτσε να δω. Εγώ καιρό. Εγώ καιρό, αρθυρίο.
1: Ναι.
0: Εγώ καιρό. Μοβ.
1: Όχι. Γκρι.
0: Γκρι, ε.
1: Ναι. Ουδέτερο. Ούτε μαύρο ούτε άσπρο. Γκρι.
0: Γκρι.
1: Μεσοβέζικα πράγματα.
0: Είναι πρόεδρο του γκρι, μάλιστα. Ποιο είναι αυτό ο γκρι?
1: Ο εγώ καιρό.
0: Εγώ καιρό.
1: Υδροχός. Μία απόχρωση θα μου πει. Δεν είναι ακριβώ χρώμα αυτό.
0: Τυρκουάζ.
1: Είναι
0: απόχρωση.
1: Μπράβο.
0: Τυρκουάζ
1: ακριβώ.
0: Ναι.
1: Παίζει να είναι και η μόνη απόχρωση που ξέρει για να την είπε κιόλα.
0: Όχι, αφού είναι.
1: Αφού υδροχός, με τα χρώματα δεν τα πα καλά.
0: Άρα κάτι τυρκουάζ θα τέριαζε, ναι.
1: Ωραία, και στους ιχθείς λοιπόν, να τελειώσουμε.
0: Ναι.
1: Τι?
0: Ιχθείς. Εκεί και η θάλασσα είναι.
1: Μπράβο, το μπλε της θάλασσας.
0: Μπλε της θάλασσας.
1: Ωραία, ναι, έτσι.
0: Ε, παραδέχεσαι, έτσι. Βρήκα τα...
1: Βρήκες
0: τα ζώδια, πώς είναι τα ζώδια.
1: 12, βρε Χρήστο.
0: τα 10 από τα 12 τα βρήκα.
1: Ε, όχι, 10 δεν βρήκε, αλλά 8 βρήκε.
0: Βάλε βαθμολογία.
1: 8
0: με βάζει.
1: Στα 10.
0: 8 στα
1: 12. Όχι, έτσι. Στα 12 ψέματα.
0: 8 στα 12 με βάζει.
1: Είναι μία μονάδα στο καθένα. Εντάξει. Καλώ. Μένει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο περιμένουμε καινούργια ζώδια, έτσι. Μην έφυγε το τσουρέκι
0: μου και. Στέλνει και η Ντίνα η Πουλάκου εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Χαλάσουμε τη σειρά.
0: Μπράβο. Χαιρετώ και την Τίνα την Πουλάκου. Χαιρετώ και τον γίγαντα, τον Τάσο, τον Σισμάνι, τον γίγαντα του Άργους. Η παροιμία λέει, διάλεξε ή μεγάλο καρπούζι ή μικρή γυναίκα. Ή ξέρεις αυτή την παροιμία εσύ?
1: Μικρή τι εννοεί, σε μέγεθος ή σε χρόνια?
0: Τώρα μικρή, όχι σε μέγεθος και εσύ, μικρή. Μικρούλα.
1: Μικρή σε χρόνια ή σε μέγεθος? Συγγνώμη, γιατί δεν
0: κατάλαβα. Μεγάλο καρπούζι, μικρή γυναίκα.
1: Ναι.
0: Τι,
1: εγώ τι είμαι, μικρή? Για τον πόη μου είμαι μικρή.
0: Μεγάλο καρπούζι δεν είσαι σίγουρα.
1: Αυτό είναι το μόνο.
0: Μικρή γυναίκα είσαι 100%.
1: Βάσει του ύψου μου είμαι μικρή. Βάσει τη ηλικία μου δεν είμαι.
0: Τι είναι κοντό και τι όχι, το έχω αναθεωρήσει όταν στάθηκαν δίπλα-δίπλα η Όλγα με τη Βίκη Χατζηβασιλείου. Την ξέρετε, από το Πάμε Πακέτο. Εκεί, παιδιά, της έριξε 5 πόντους η Όλγα της Βίκης Χατζηβασιλείου.
1: Αντε το κούμπο ένιωσα.
0: Από τότε δεν είναι κοντή η Όλγα.
1: Έτσι,
0: τέλος.
1: Εκεί ένιωσα αντε το κούμπο.
0: Παιδιά,
1: λέω,
0: δίπλα-δίπλα. Πώς έτυχε σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, στάθηκαν δίπλα-δίπλα. Βίκη Χατζηβασιλείου και η Όλγα.
1: Και φορούσε και τα κουνιά.
0: Και
1: εγώ όχι.
0: Και την έριξε 5 πόντους, κυρία Όλγα. Μπράβο σου, ρε Όλγα.
1: Όχι που θα τη χάριζε. Και χωρίς να τεντωθώ, έτσι.
0: Μπράβο. Και χωρίς να τεντωθείς.
1: Γιατί άμα τεντωνόμουν και λίγο.
0: Ακριβώς. Ποτέ γυναίκα, Χρήστο, λένε να είναι μικρό το κακό. Βλέπεις εδώ. Βλέπεις εδώ. Ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα μου.
1: Κακό, έτσι.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Να είναι μικρό το κακό, ακριβώς. Πολύ ωραία. Με το κόμμα της Καριστιανού τι γίνεται, ρε Όλγα? Διαγράφηκε ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Γιατί?
0: Στο τέλος
1: θα μείνει κανείς.
0: Έφυγε πρώτο και μετά τον διέγραψαν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, αφού έφυγε τι δεν θα τον...
0: Ναι, αλλά φεύγουν, δεν πάει κανένας. Τι γίνεται εκεί πέρα? Κάτι δεν...
1: Όταν έρθει η ώρα θα πάνε.
0: Θα πάνε, έτσι.
1: Τι θα πάνε?
0: Τι, παιδί μου?
1: Ή θα πάνε, λέω, ή θα το διαλύσουν το πανηγύρι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πανηγύρι. Χθες που πέρασε από το Άργο, στείνουν πανηγύρι, να ξέρεις.
1: Βέβαια, το είδα και εγώ.
0: Τι θα, πάμε ρε φέτος, θα πάμε ρε φέτος.
1: Πρώτο ο Θεός να είμαστε καλά, φυσικά.
0: Θα πάμε, έτσι.
1: Εννοεί.
0: Μπράβο. Ευτυχώς από μακριά.
1: Πάρουμε κάλτσες.
0: Άκου. Τι.
1: Πάρουμε κάλτσες και βρακιά.
0: Μόνο κάλτσες και βρακιά.
1: Να πάρουμε, λέω,
0: κάλτσες και βρακιά.
1: Ρε φίλε, δεν με προσέχεις, δεν με ακούς.
0: Δεν ακούω καλά, δεν ακούω καλά.
1: Όχι, εμένα μόνο δεν με ακούς.
0: Όχι, όχι, όταν είναι δυνατά η μουσική δεν σε ακούω. Τέλος πάντων,
1: έτσι θα λυγεί το τσουρέκι τώρα,
0: αν ήταν εδώ.
1: Κάτσε ρε μάνα, κάτσε ρε μάνα, να χαμηλώσουμε τα μικρόφωνα.
0: Μα κάτσε να χαμηλώσουμε.
1: Καλημέρα, τσουρεκάκια.
0: Δεν βλέπω να ξύπνησαν τα τσουρεκάκια.
1: Κι εγώ έτσι νομίζω.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, για ξεκούρα.

0: Λοιπόν, πριν φύγω για διάλειμμα, πάμε λίγο και στην έπιπλο Κύρου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου Κάλλια, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα Κάλλια, καλημέρα Θωμά.
0: Και πρέπει να σου πω το εξής, ότι στη Μέντια Στρώμ, όπως καταλαβαίνεις, τα καλύτερα στρώματα του πλανήτη. Για να κάνετε τον ύπνο των όνειρων σας και αυτό το όνειρό σας γίνεται πραγματικότητα με εκπτώσεις έως και 40%. Το ακούς?
1: Τα ακούω.
0: 40% στη Μέντια Στρώμ τώρα τον Αύγουστο. Αν ξυπνάς κουρασμένος, μήπως θέλει το στρώμα? Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη αλλαγή στη Media Strom Kiru.
1: Μήπως θέλει το μαξιλάρι?
0: Και αν θες και τα μαξιλάρια, απόλυτη χαλάρωση έως 40%, όπως είπα, στα κορυφαία στρώματα της αγοράς. Αλλά επειδή πολύ σωστά επισημαίνει η Όλγα ότι ο σωστός ύπνος θέλει και το κατάλληλο μαξιλάρι, η Media Strom σου κάνει δώρο τη δεύτερη σκέψη. Με 2 μαξιλάρια κερδίζεις 20% έκπτωση και με 4 μαξιλάρια κερδίζεις 40% έκπτωση. Όλα αυτά στην έπιπλο Κύρου, ξέρετε, στο δεύτερο χιλιόμετρο από την Καστοριά προς το Βίτσι. Και φυσικά στην έπιπλο Κύρου θα δείτε και τα μαγευτικά κλασικά έπιπλα Κύρου, που είναι πραγματικά κομψοτεχνήματα, έργα τέχνης.
1: Έργα τέχνης, όντως.
0: Αυτό το μήνα σε πάρα πολύ ειδικές, ξεχωριστές, μοναδικές τιμές. Περάστε μια βόλτα και θα καταλάβετε απολύτως τι σας λέμε αυτή τη στιγμή. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε αέρα.
0: Αέρα.
1: Αέρα, αέρα.
0: 5 λεπτάκια, δώστε μας να πάρει λίγο αέρα το κοριτσάκι μου και επιστρέφουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο Κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Αμουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Εφθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Bruno Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτσιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
5: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
5: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
6: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
5: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nico.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
6: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώσος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώσος. Τηλέφωνο 24670-83343.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο.

0: κρουσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.
4: Κοριτσάκι, καλημέρα, Όλγα.
5: Βρε.
4: Σιγάρα.
5: Συγγνώμη.
4: Τι γίνεται, ρε. Δεύτερη ώρα, second hour.
5: Δεν σου είπα ότι θέλω ζωηρά τραγούδια.
4: Ναι, ναι, μου είπες.
5: Αλλά πες στο σκηνοθέτη να κάνει κάτι. Εμένα δεν μ' ακούει που δεν μ' ακούει. Μήπως ακούει εσένα.
4: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, έχω όμως κάτι εξαιρετικό για σένα. Κάτι πάρα πολύ εξαιρετικό για σένα.
5: Εγώ ξέρεις τι έχω καταλάβει τώρα.
4: Τι έχεις καταλάβει?
5: Ότι αυτά τα δύο θέματα που θέλω,
4: ναι,
5: που έχω απορίες,
4: ναι,
5: μου τα τρενάρεις. Και δεν ξέρω τι ώρα θα φύγω σήμερα.
4: Τι είπες, θα κάτσεις και για τα κτέλ, δεν είπες?
5: Τι ώρα θα βγουν αυτά τα κτέλ?
4: 10 και μισή.
5: Α, δηλαδή θα κάτσω μέχρι τις 11.
4: Δεν θες να κάτσεις μέχρι τις 11?
5: Και μετά, άμα πιάσω και το άλλο το θέμα.
4: Άμα θες, πιάσω τώρα. Πιάσω τώρα το άλλο.
5: Να το πιάσω, τώρα θα το πιάσω.
4: Ωραία.
5: Τι καταπληκτικό έχεις τώρα για μένα?
4: Τώρα έχω καταπληκτικό, έχω πρώτη γιορτή πίτας. Πρώτη γιορτή πίτας. Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιάδας. Αυτό το Σάββατο, παιδιά, πρώτη γιορτή πίτας έρχεται.
5: Εμείς σε εκείνη την περιοχή.
4: Εσείς είστε του Ανατολικού Τόξου, κατάλαβες?
5: Θυμιζόμαστε.
4: Καλά. Πόσο δεν μπορείς να φανταστείς.
5: Σε έχει λείψει η πίτα της μαμάς μου.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι θα δίνα ξανά.
5: Δεν μπορείς όμως.
4: Αυτή δεν μπορείς να την κάνεις, ρε Όλγα. Κόρνικ. Κόρνικ.
5: Αυτό μόνο η μαμά μου το έκανε, δεν είναι της περιοχής.
4: Έλα ρε Όλγα.
5: Δεν είναι της περιοχής, είναι
4: πινόηση. Να πω τη βασιλιάδα να το κάνει.
5: Δεν μπορεί.
4: Ούτε βασιλιάδα
5: είναι
4: μπορεί.
5: Είναι πινόηση της μαμάς μου αυτή η πίτα. Δεν μπορεί.
4: Φίλε,
5: τι να κάνουμε τώρα.
4: Θα την προσπαθήσεις, θέλω να την προσπαθήσεις.
5: Δεν μπορεί να γίνει.
4: Ρε τι έχω
5: Δεν μπορεί
4: πάνω.
5: Να γίνει.
4: Δεν... Δηλαδή δεν έχετε φάει τέτοια πίτα. Είναι το δεν κάτι άλλο. Κόρνικ.
5: Τι να κάνουμε τώρα, δυστυχώς.
4: Με πολλά τσαλακωμένα φύλλα.
5: Δυστυχώς.
4: Μπλέκονται μέσα με
5: τα... Δυστυχώς.
4: Ναι, δυστυχώς.
5: Δυστυχώς.
4: Να πας μια μέρα πάνω στη μαμά σου, mm-hmm, να σου λέει τι να κάνεις, εντάξει, και εσύ θα φτιάχνεις.
5: Εγώ θα την πω τι, θα, τι να κάνω.
4: Μάλιστα, εντάξει. Πρώτη γιορτή πίτας.
5: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω να τα κάνω.
4: Μη στενοχωριές, παιδί μου. Θα τα κάνεις εσύ.
5: Μαμά μου, μία και μοναδική, δεν υπάρχει.
4: Έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου.
5: Δεν αντιγράφεται.
4: Αυτό το Σάββατο είναι η πρώτη γιορτή πίτας. Λοιπόν, στη Βασιλιάδα. Εκεί στην πλατεία που είναι το αεροπλάνο, ξέρεις.
5: Ναι.
4: 8 Αυγούστου, αυτό το Σάββατο, πλατεία Ευάγγελου Γιάνναρη. Συμμετέχουν και τα χορευτικά συγκροτήματα του Ορμού. Ο Μπινιάκος ήταν εκεί, όπως καταλαβαίνεις. Και θα είναι και η Πόντι. Οργάνωση των Ποντίων Καστοριάς, Εύξηνος Πόντος, με χάλκινα ηχοχρώματα. Βέβαια. Λύρα Κοσμάς Σαββίδης. Θα παίξουμε και χάλκινα, θα παίξουμε και λύρες.
5: Εμείς έτσι είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Φύση. Έχουμε και πόντιους και ντόπιους.
4: Ετοιμάζουν πάρα πολλές πίτες οι γυναίκες του χωριού, τις ψήνουν.
5: Φαντάζομαι
4: και θα τις μοιράσουν εκεί δωρεάν
5: είναι...
4: στον κόσμο.
5: Με διάφορες γεύσεις, γεμίσεις, πω.
4: Εμένα εναλλακτικά μου αρέσουν πάρα πολύ και οι χορτόπιτες. Δηλαδή σπανακοτυρόπιτα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ δυνατή.
5: Εγώ είμαι ή τυρόπιτα ή κασερόπιτα. Αν κάτι κάνουν, ναι, από τυρόπιτα θα κάνουν έτσι κι αλλιώς σίγουρα.
4: Μάλιστα.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ναι.
5: Αν περισσέψεις καμιά γωνία όμως.
4: Γωνία θες εσύ έτσι.
5: Ναι, γωνία.

0: Γιατί ρωτάν πάντα οι νοικοκυρές, τι θες, γωνία ή μέση?
1: Κοίταξα να δεις, γιατί οι γωνίες, ας ναι, πούμε, ναι, επειδή γυρίζουν, γυρίζει το φύλλο, ρε παιδί, να κλείσει η πίτα.
0: Ναι, ναι.
1: Κόθωρα το λένε, αν δεν κάνω λάθος. Μη με κοροϊδέψει κανείς αν το κάνω λάθος. Δεν είμαι.
0: Γιατί,
1: δεν κάνω. Τέλος πάντων, εκεί
0: ναι,
1: συνήθως δεν έχει γέμιση.
0: Και σ' αρέσει αυτό κόθωρα, το κράτς-κράτς, το τραγανό εκεί.
1: Μπράβο.
0: Που σύνδει και λίγο παραπάνω.
1: Τώρα,
0: ο κόθαρος που λέμε.
1: Κόθωρος.
0: Κόθαρο τον λέμε.
1: Κόθαρος. Ναι, μπορεί να είναι και κόθαρος. Ναι. Γι' αυτό λέω, δεν
0: ναι,
1: είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να τα ξέρω και ακριβώς πώς τα λένε. Οπότε άλλοι το προτιμούν.
0: Δηλαδή, αν πας τώρα εσύ, Βασιλεία, θα τους πεις γωνία.
1: Ναι, γωνία θα πεις.
0: Γωνία θα πεις.
1: Για να έχω δύο πλευρές τέτοιες, έτσι. Γιατί καλά, μέση δεν το συζητάμε, δεν την τρώω. Ό,τι και να είναι.
0: Το ταψί έχει τέσσερις γωνίες όμως.
1: Ναι. Και έχει και άκρες.
0: Ποιος να πρωτοφάει.
1: Έχει άκρες.
0: Έχει άκρες, εντάξει, ωραία.
1: Τώρα, ή θα είναι ιδανικά γωνία.
0: Είναι γωνία, μάλιστα.
1: Μετά πάμε σε μια άκρη. Σε ένα κομμάτι,
0: ναι,
1: που να έχει έστω άκρη,
0: ναι,
1: μέση,
0: ναι,
1: καθόλου.
0: Μέση καθόλου.
1: Μέση καθόλου.
0: Αν ακούτε λοιπόν στη Βασιλιάδα.
1: Περισσέψει καμιά γωνία με τυρί.
0: Γωνία.
1: Τώρα, αν κάνουν και κασερόπιτα, θέλω και κασερόπιτα.
0: Οχ. Μπράβο.
1: Αν κάνουν.
0: Αυτό δεν μου το είπαν τα παιδιά. Στη τηλεφωνία ας στείλει ένα μήνυμα ο Χρήστος εκεί.
1: Αν δεν θα κάνουν, θα πάω και στον κασερόπιτα. Δεν κάηκα κιόλα.
0: Όχι, θα μου στείλει ο Χρήστος τώρα. Χρήστο, θα κάνετε και κασερόπιτα. Στείλε μου ένα μήνυμα, σε παρακαλώ.
1: Κάνω κράτηση, έτσι. Κάνω κράτηση.
0: Κάνεις κράτηση, ακριβώς. Λοιπόν.
1: Delivery θα μου τα φέρνει.
0: Λοιπόν, για πάμε στο θέμα που είναι νευριασμένη από χθες, κυρία Όλγα, τώρα. Με αφορμή ότι βλέπουμε στη τηλεόραση με τις φωτιές και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εδώ εμείς, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε, φαπτόμαστε κυριολεκτικά με το δάσος.
1: Μας χωρίζει
0: της Καλυθέας ο δρόμος μόνο.
1: Πόσα
0: και μετά
1: μέτρα
0: δάσος
1: είναι αυτός ο δρόμος?
0: Πέντε μέτρα.
1: Λοιπόν, ναι, μας χωρίζουν 5 μέτρα.
0: Από την καταστροφή.
1: Από την καταστροφή. Μπράβο. Χτύπα ξύλο. 800 ξύλα χτυπάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων δεν χρειάζεται. Δεν σώζει αυτό την κατάσταση όσα ξυλέγεται.
0: Τι σώζει την κατάσταση, δηλαδή τι προτείνεις, ας πούμε, εδώ?
1: Εγώ αυτά τα δέντρα απέναντι και εσύ,
0: ναι,
1: τα βλέπουμε κάθε μέρα, έτσι.
0: Θέλουμε,
1: αυτά
0: δεν
1: που
0: θέλουμε.
1: Βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι μπροστά μας και είναι πολλά μπροστά μας. Τα περισσότερα, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Καταρχήν δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
0: Μάλιστα.
1: Στη δασική υπηρεσία.
0: Στον κύριο Λίτσκα, μήπως.
1: Στον κύριο Λίτσκα, μήπως.
0: Στην δασαρχείο, ίσως.
1: Δεν ξέρω πού, αλλά τέλος πάντων.
0: Κύριο Ιωάννου. Ποιος είναι εκεί?
1: Ποιος είναι εκεί, θα μας πείτε εσείς τώρα ποιος είναι εκεί.
0: Πού ανήκει η Καλυθέα?
1: Είναι το 80% να πω εγώ.
0: Όχι το 80%, αλλά νομίζω πόσο? Ότι περίπου στην πρώτη γραμμή μπορεί να είναι 50%, ας πούμε.
1: Που είναι ξέρα,
0: ξέρα,
1: κατά ξέρα.
0: Τα οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα.
1: Για πλάκα να ρίξω κάτι.
0: Ντουμάνιασε.
1: Ντουμάνιασε και ντουμάνιασαμε όλοι.
0: Συν τι έχει κάτω όλο αυτό?
1: Αυτό το βουνό.
0: Το υπόστρωμα αυτό.
1: Το βουνό. Εγώ δεν έχω δει κανέναν να έρθει να το καθαρίσει.
0: Ποτέ δεν είδαμε κάτι, ε.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν πιο πάνω που δεν τους βλέπω.
0: Πάνω πάντα υπάρχει, νομίζω, πάντα ένα πυροσβεστική όχημα που κάνει.
1: Όχι, για καλό και για κακό, και καλά κάνουν
0: σωστό
1: και
0: αυτό,
1: είναι.
0: Σωστό αυτό, ναι.
1: Δεν έχω δει κανέναν, τουλάχιστον προς τα κάτω, αυτούς που, προς τη μεριά που βλέπουμε το βουνό εμείς, να έρθει κανείς να το καθαρίσει. Βάζουν λοιπόν πρόστιμα στους ιδιώτες που έχουν ακαθάριστα τα οικόπεδά τους.
0: Αλλά το κράτος.
1: Αλλά το κράτος, ρε παιδιά.
0: Πρέπει
1: συγγνώμη
0: να φροντίζει και για τα δικά του δάση.
1: Τα δικά του.
0: Α, μπράβο.
1: Τα δικά του.
0: Άρα λοιπόν, προτείνουμε όποιος και είναι υπεύθυνος.
1: Κάποια στιγμή είχαμε μαζέψει υπογραφές.
0: Από τη γειτονιά. Τις είχαμε πάει στο Δημαρχείο, νομίζω.
1: Στο Δημαρχείο, στο Δασαρχείο, δεν θυμάμαι πού.
0: Στο Δημαρχείο τις πήγαμε, νομίζω.
1: Δεν θυμάμαι που τις είχαμε πάει, αλλά ναι, δεν είδαμε να
0: είχαν
1: έρθει
0: και κάτι. Κάποια στιγμή εδώ, κάτι είδαν.
1: Τα είδαν.
0: Συμφώνησαν ότι πράγματι είναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι δύσκολα άρρωστα ή αν έχουν ξεραθεί.
0: Έχουν
1: μπορεί
0: ξεραθεί,
1: να είναι και άρρωστα.
0: Δεν, αυτά δεν ανασταίνονται. Ανασταίνεται ο νεκρός.
1: Όχι, παιδί μου, αν είναι άρρωστα, λέω, αν έχουν πεθάνει.
0: Έχουν
1: dead.
0: Πεθάνει, τέλος, dead.
1: Ωραία, τέλος. Λοιπόν, γιατί δεν έρχονται να τα κόψουν.
0: Άρα λοιπόν, και δεν είναι μόνο το
1: δηλαδή,
0: δάσος Καλυθέας.
1: Δηλαδή, τι περιμένουμε να συμβεί
0: με
1: κάτι.
0: Με την ευκαιρία να πούμε ότι δεν είναι μόνο το δάσος Καλυθέας.
1: Το δασάκι μέσα στην πόλη.
0: Στην πόλη, στο πνευματικό. Λογικά θα έχει και εκεί κάτι αντίστοιχο.
1: Φυσιολογικά θα έχει κάτι αντίστοιχο.
0: Θέλουμε να γίνει μια μεγάλη εκστρατεία και αυτά τα αλσίλια της πόλης, ξερά δέντρα να κοπούν και να καθαριστεί και το έδαφος κάτω από τις πευκοβελώνες που είναι η καλύτερη θα λέγαμε, μαγιά για να γίνει
1: παράνομο.
0: Εμείς
1: πρόθυμοι, φαντάζομαι, όλοι οι καλυθιώτες, να αναδασώσουμε.
0: Μπράβο.
1: Το μέρος.
0: Αυτό που κοπεί, ό, να βάλουμε κοπεί, ένα άλλο στη θέση του. Βεβαίως.
1: Θα αναλάβουμε εμείς, να πω.
0: Γιατί όχι.
1: Παίρνω την πρωτοβουλία και το λέω.
0: Μπράβο, ρε Όλγα.
1: Να αναδασώσουμε εμείς ό,τι κοπεί. Να πάμε να φυτέψουμε δεντράκια καινούρια και να ξαναγίνουμε.
0: Και να αναπληρώσουμε
1: αλλά
0: τα παλιά.
1: Αλλά να είναι.
0: Έτσι όπως πρέπει.
1: Το όπως πρέπει. Όπως πρέπει, ναι. Όπως πρέπει. Και όμορφα, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι μια ιδία και μισή. Συγγνώμη που το λέω κιόλας. Ξερά δέντρα,
0: ναι.
1: Η κορμή σαν να είναι
0: καμένη.
1: Σαν να
0: μοιάζεται κανείς. Δηλαδή είναι εικόνα
1: η
0: σαν να έχουμε εγκαταλείψει
1: αυτών
0: αυτό
1: των δέντρων. Είναι σαν να είναι καμένη ήδη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν να το έχουμε εγκαταλείψει.
1: Ναι, φωνάζουμε εμείς εδώ, καθαρίζουμε τα δικά μας. Και μου το έβαλε στο μυαλό αυτός που ήρθε να καθαρίσει το δικό μας το μέρος.
0: Μάλιστα,
1: εδώ
0: ναι.
1: Που είναι 2x2, 3.
0: Μάλιστα,
1: πόσο είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου λέει, Όλγα, είναι δυνατόν. Εδώ για πλάκα λέει να ρίξετε κάτι. Έχετε
0: μάλιστα.
1: Γίνει ντουμάνι.
0: Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, κάνουμε αυτή την έκκληση.
1: Όχι την έκκληση. Εγώ θέλω να ψάξω να βρω ποιος είναι αυτός και να βγει να μας πει για ποιο λόγο.
0: Να είσαι έτοιμη στην εκπομπή.
1: Πάρα
0: ψάξεις.
1: Πολύ ευχαρίστω. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος μας στέλνει το μήνυμα. Τυρόπιτες. Ορίστε.
1: Ωραία.
0: Σπανάκι.
1: Μία γωνία για μένα.
0: Σπανάκι τυρί.
1: Τέλειο.
0: Αρμιόπιτα.
1: Ω, αυτή.
0: Δεν τη θες. Πρασόπιτα.
1: Είναι όμως η αρμιόπιτα.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που τρώνε αρμιά,
0: δεν
1: είναι όνειρο.
0: Αλλάζουν, δεν την
1: είναι
0: αλλάζουν.
1: Όνειρο.
0: Είναι κόλαση.
1: Είναι όνειρο.
0: Μανιτάρι πίτα. Μανιτάρι.
1: Καλό και αυτό μου ακούγεται.
0: Και νηστίσιμες πίτες. Άρα κασέρι δεν έχει. Καταλαβες.
1: Καμία ρε μερακλού εκεί πέρα δεν θα κάνει.
0: Κοίταξε,
1: κασερόπιτα.
0: Αν κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Χρήστος τώρα και πει, κάντε και μια κασερόπιτα ρε κορίτσια εκεί στη Βασιλιάδα.
1: Να τη στείλουμε στην κυρία Όλγα.
0: Μπράβο.
1: Που κάνει και δίαιτα.
0: Για πάρτι σου.
1: Που κάνει και δίαιτα.
0: Α,
1: έτσι
0: κάνει να... δίαιτα με.
1: Να τη τη χαλάσουμε λίγο.
0: Κάτι χαλάσουμε.
1: Έτσι, να κάνουν
0: ωραία.
1: Πλάκα μαζί μου.
0: Ωραία, ωραία.

0: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Και για να πάμε λίγο και εφημερίδες. Θες να πιάσω λίγο εφημερίδες?
1: Πιάστες και αυτές λίγο και να φύγω.
0: Δεν θα κάτσεις εδώ για το κτέλ, είπαμε.
1: Α, ναι, sorry.
0: Συγγνώμη, ρε Όλγα, άμα δεν θες, μην κάθεσαι. Αλλά
1: θα κάτσω, θα
0: κάτσω. Εγώ είπα να δώσω μια προτεραιότητα σε αυτό.
1: Θα κάτσω, γιατί είναι.
0: Να, δεν είχε το Ελενάκι εδώ για να συμπληρώσει άλλες 3.589 προσλήψεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, όπως μας ενημερώνει ο Ελεύθερος Τύπος. Από την αρχή της χρονιάς πρέπει να έχουμε γίνει καμιά 50.000 προσλήψεις, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Παραδέχεσαι?
1: Τι να παραδέχομαι, συγγνώμη, αν είναι μέσω προγραμμάτων 7 μηνών, 8 μηνών, 9 μηνών και δεν ξέρω εγώ, όχι, δεν παραδέχομαι.
0: Γενικά καθόλου. Και σήμερα οι εφημερίδες μιλάνε για τις φωτιές και τα λοιπά, έτσι. Αυτές που στηρίζουν κυβέρνηση λένε τι ωραία και τα λοιπά. Ό,τι δεν λένε τι ωραία, λένε. Εντάξει. Ολική αποζημίωση, ας πούμε, πρώτη κατοικία. Το πάνε στην αποζημίωση, κατάλαβες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι άλλες λένε. Τι λένε? Λένε ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος. Κάπως έτσι πάει. Έγκλημα εκ προμελέτης. Αυτές που δεν χωνεύουν την κυβέρνηση λένε έγκλημα. Οι άλλες λένε αποζημιώνουμε, παιδιά.
1: Δεν
0: Ωραία,
1: είναι.
0: Το καίμε, αλλά αποζημιώνουμε.
1: Δεν είναι έγκλημα. Θα μου πεις, όσο προετοιμασμένο να είναι και ένα κράτος, έτσι για να λέμε και τα δίκαια. Όσο προετοιμασμένο να είναι ένα κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Για ενδεχόμενες φωτιές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Όταν καίγεται η μισή σου χώρα, πόσο προετοιμασμένος να είσαι.
0: Να πάρουμε παραπάνω αεροπλάνα, να πάρουμε και το ρωσικό του Μπεργεφ που ρίχνει.
1: Πόσο προετοιμασμένος δηλαδή να είσαι ταυτόχρονα να καίγεται.
0: Μπορεί. Γίνεται μια κριτική αν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα αεροπλάνα ή Καναντέρ ή αυτά τα ρωσικά τα Μπεργεφ τα οποία σβήνουν με μια ρηξιά. Δηλαδή νερό να σβήσει όλη η πόλη της Καστοριάς, με τόσο νερό.
1: Μια ελαδίτσα είμαστε, μπορούμε να πάρουμε τόσα αεροπλάνα.
0: Εντάξει, κοίτα, εντάξει, τα F-35 πώς τα παίρνουμε? Θα μου πεις εκεί θέλουμε να προστατευτούμε από τον Τούρκο.
1: Τώρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Να τα μοιράσουμε.
0: Εσπρέσο, να τα μοιράσουμε. Γιατί για όλα υπάρχει ένας κανόνας. Εσπρέσο. Έμιλι ολόγυμνη στο Αιγαίο. Πειράζει που την κοιτάω λίγο, Όλγα?
1: Όχι, καλέ.
0: Α, είναι η Ραϊτκόφσκι. Λένε ότι είναι η ομορφότερη γυναίκα σήμερα στον πλανήτη.
1: Από πού είναι αυτή?
0: Ραϊτακόφσκι, τώρα από πού να είναι, τα πέταξε όλα.
1: Εμένα με έχουν δει αυτοί όλοι που τη βγάζουν του πλανήτη.
0: Εσύ είσαι εκτός συναγωνισμού, στα μάτια μου. Στα μάτια μου.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Τα πέταξε όμως εδώ η κυρία με φόντο το απέραντο γαλάζιο. Πω, πω, πω, λέει η εφημερίδα. Τα φλας.
1: Κάνει πολύ ζέστη, ρε παιδιά.
0: Έμα, τι να σε κάνω. Τα φλας έπεσαν πάνω.
1: Δεν άντεξε, κοπέλα.
0: Τι να σε κάνω. Ευαγγελία, εσύ σούπερσταρ, άλλη σταρ εδώ. Και αυτή τα πέταξε εδώ, δεκάρι στην πλάση.
1: Πολύ ζέστη, παιδιά, πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη. Δεν αντέχουν τα κορίτσια.
0: Και να κι άλλη η σταρ. Εστεμένη Μαγνήτης, Χατζιπαύλου στον Άμος. Να τη, και αυτή τα πέταξε κι αυτή. Δηλαδή σήμερα πάρτε εσπρέσο, έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε που τα έχουν πετάξει όλα. Αυτές είναι εφημερίδες, παιδιά.
1: Να αξίζει και τα λεφτά που θα δώσεις.
0: Α, μπράβο. Δίνω που δει. Πόσο κάνει η εσπρέσο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ένα εδώ.
1: Πόσο?
0: Ένα ευρώ.
1: Τίποτα.
0: Με ένα ευρώ που βλέπεις πέντε κούλιες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πόσο θα να δώσει κι αυτό.
0: Πόσο, τι να σε κάνει με τσοδάκι.
1: Τι να σε κάνει με
0: τσοδάκι. Ευχαριστώ, καλό σας. Σοκαριστικές αποκαλύψεις, λέει η Star, για τη δολοφονία της 38χρονης Ελίζαμπεθ. Ξέρεις, αυτή με τη βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Δείχνει φωτογραφία των μποξέρ, τον Αφγανό, το Φωνιά. Πώς η ερωμένη του και οι φίλοι της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία. Τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή.
1: Παναγία μου, δηλαδή, έλεος.
0: Δεν φαντάζεστε τώρα τι έχει γίνει, ρε παιδιά. Ο Αφγανός τη σκότωσε την Αγγλίδα για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή.
1: Έλεος.
0: Και αυτά τα καθάρματα τα έχουμε ακόμα στη χώρα.
1: Κι όμως.
0: Για τον παίρνουμε, τον βυθίσουμε και στη Μεσόγειο κάπου αυτόν.
1: Στη Μεσόγειο θέλεις.
0: Καταρχήν να του κόψουμε τα χέρια με τα οποία σκότωσε την κοπέλα. Πρώτον, κόψιμο από τη ρίζα. Μετά, κόψιμο.
1: Μετά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο προεξέχει να το κόψουμε επίσης για κάποιο λόγο, έτσι μου έρχεται τώρα.
1: Έτσι, ναι.
0: Και μετά στη Μεσόγειο στο βαθύτερο σημείο.
1: Θα τα έχει κλατάρει ήδη.
0: Άχι το καλό επιτέλους. Βλέπω εδώ χωρισμός εν μέσω θέρους.
1: Όπα,
0: η κρίση στο γάμο, Λιβάνη, Ανδρομάχης.
1: Oh.
0: Χωρισμός, βεβαίως.
1: Καλά, αυτοί τώρα δεν γέννησαν κιόλας.
0: Και σφαγή λιόλιου και Ρωμαίο. Ποιος είναι ο Ρωμαίο?
1: Γιατί εγώ τώρα δεν έλεγα ποια είναι η Λιόλιου, αλλά τέλος
0: πάντων. Το μαγαζί ξεμπροστιάζει την τραγουδίστρια.
1: Τι θυμήθηκα.
0: Α, ήθελε το Ρωμαίο μάλλον τη Λιόλιου και η Λιόλιου μάλλον δεν ήθελε μετά. Αντιπρόεδρος του Δασαϊκού και μετά αυτός ήθελε και αυτή δεν ήθελε.
1: Και αυτή
0: ήθελε
1: δεν μετά. Ήθελε και μετά μπορεί να ήθελε και λίγο και παραπάνω άλλο και μετά η αυτή δεν ήθελε καθόλου.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Να το σε δω ο Σίξη χορός της Ραταϊκόφσκη με φόντο το Αιγαίο η Ραταϊκόφσκη. Δεν περνάει απαρατήρητη, βλέπω έτσι. Πολύ δυνατή. Έχω γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Γειτονόπουλα.
0: Γειτονόπουλα.
1: Ο Γρηγόρης.
2: Μπράβο, ρε Όλγα, μπράβο.
1: Μπράβο μου, Γρηγόρη μου, τι. Άμα μπέρδευα και σένα μετά.
0: Τι κάνετε, κύριε Γρηγόρη.
2: Χρήστο, μην λέτε τέτοιες κουβέντες στον αέρα, γιατί ΜΚΟ θα σας κλείσουν μέσα.
0: Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.
2: Συμφωνούμε απόλυτα, αλλά δυστυχώς.
0: Τώρα, για να σκοτώσει έναν άνθρωπο, επειδή η άλλη ήθελε να κάνει. Χριστιανή την σύντροφό του, εν πάση περιπτώσει, ξεφεύγει από τα όρια της λογικής.
2: Όχι, όχι, δεν το συζητάμε, εντάξει.
0: Και τέτοια καθάρματα δεν τα θέλουμε στην Ελλάδα, είπαμε.
2: Και όμως είναι στην Ελλάδα και επιβιώνουν στην Ελλάδα και ζουν εις βάρος της Ελλάδας.
1: Και μπράβο, και τους ταΐζουμε.
0: Όλα μια χαρά.
2: Και τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε.
0: Όλα μια χαρά.
1: Και τους πιτώνουμε.
0: Όλα μια χαρά.
1: Όλα μια χαρά τα κάνουμε εμείς.
2: Είσαι αχτύπητο δίδυμο, εγώ αυτό έχω να πω.
1: Ακούει και το τσουρέκι. Ακούει και το τσουρέκι, θα θυμώσει. Θα θυμώσει.
2: Το τσουρεκάκι, εντάξει, είπαμε, είναι η στάρ της οικοδομής. Δεν θα το συζητάμε.
0: Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
2: Αλλά ο παλιός είναι αλλιώς πάντα.
0: Μάλιστα. Εσείς, κύριε Γρηγόρη, καμιά διακοπή θα κάνετε φέτος? Πάτε καμιά πρέβεζα?
2: Σας θυμάμαι, λέω, από τότε που ήμουν πιτσιρικάς και άκουγα δημοτικό ραδιόφωνο το quiz.
0: Πολλοί τα θυμήθηκαν αυτές και χθες και σήμερα.
2: Το quiz, quiz έτσι λεγότανε.
0: Quiz, ναι.
2: Διακοπές φεύγω την άλλη εβδομάδα.
1: Όλοι μαζί.
0: Εσύ με τους πλούσιους πας, έτσι.
2: All together. Εκτός από τον μεγάλο, ο οποίος θα πάει στην κατασκήνωσή του, προτίμησε να πάει στην κατασκήνωσή του.
0: Α, ναι.
1: Ωραίο, τον βρίσκω.
0: Σωστό. Αυτονομία.
1: Γιατί να πάω, ρε παιδάκι μου, τώρα με τα πιτσιρικιά.
2: Τον είπα, έχεις να.
0: Αυτονομία.
2: Ανάμεσα σε Λέσβο και Χαλκιδική. Αυτός προτίμησε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Δεν έχει. Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτονομία.
1: Έτσι. Σώπα, μωρέ. Και το παιδί τώρα μεγάλο. Λέει τώρα εγώ, μεγάλο είμαι. Θα λέει η μαμά και ο μπαμπάς. Πασχάλη, κοίτα λίγο την Δέσποινα. Πασχάλη, κοίτα λίγο τον Δημητρή. Πασχάλη, κοίτα λίγο τον Παρασκευά. Παίξτε λίγο
0: έτσι,
1: τα παιδιά. Μην κάθεσαι. Και... τι... είναι έξυπνο το παιδί.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Είναι έξυπνο το παιδί.
2: Γιατί βοηθάει.
1: Μόνο βοηθάει. Γι' αυτό το λέω. Επειδή δεν μπορεί να πει όχι, σου λέει θα μου φύγουν οι διακοπές τώρα να ξεκουράσω λίγο και τη μαμά και τον μπαμπά να προσέχω τα άλλα. Οπότε άσε με να πάω εγώ μόνος μου χαλαρούιτα εκεί. Να περάσω καλά και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά.
2: Εν τω μεταξύ μιλάγατε για πίτες. Πάνω η κυρία Άπα, αύριο γενέθλια. Πέστε να σας κάνει μια
0: γενέθλια αύριο.
1: Όχι.
2: Η μάνα μου, ναι.
1: Α, έχει η Άπα.
0: Η Άπα αύριο.
1: Πίτα θέλουμε.
0: Πίτα γωνία.
1: Πίτα γωνία.
2: Ωραία.
0: Κασερόπιτα θέλουμε. Κασερόπιτα.
1: Όχι, πίτα. Κάστε την Άπα, ξέρει να κάνει ωραία.
0: Ας κάνει και το τσουρέκι το σοκολατένιο.
1: Α, όχι, σοκολατόπιτα εννοείς.
0: Βαρύ, ένα βαρύ.
1: Σοκολατίνα εννοείς, σοκολατίνα.
0: Ωραία, θα τα καταφέρω.
1: Και κέικ, ωραίο, ναι.
2: Καλημέρα μου εδώ και στους δυο συναδέλφους μου, τον Λάζαρο και τον Κώστα.
0: Μάλιστα.
2: Και τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε εσάς.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σε όλους εσάς εκεί.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να χαιρόμαστε την ΑΠΑ από σήμερα, να τα χιλιάσει η γυναίκα. Και...
2: Έτσι.
0: Πώς δεν έβαλε καμιά φωνή από πάνω να ακούσω?
1: Τέλος δεν πάνω. Είναι πάνω.
2: Είπαμε, αύριο,
0: δεν είναι πάνω.
2: Αύριο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Καταρχάς είναι πάνω.
0: Σας έχει τραπέζι
2: πάνω
0: το μεσημέρι
2: είναι
0: εδώ.
2: Με την Dream Team.
1: Ναι, τους είδα.
0: Τέλεια,
1: ναι.
0: Τέλεια. Ωραία.
2: Έτσι.
1: Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, κύριε Γρηγόρη. Γεια σας. Η επόμενη γραμμούλα μας τι λέει? Γεια σας. Ναι. Παρακαλώ.
3: Χρήστο.
0: Παρακαλώ.
3: Είναι ο Χρήστος.
0: Είμαστε στον αέρα, ποιος είναι?
3: Ο Γρηγόρης Τσάμης.
0: Γρηγόρη, είμαστε στον αέρα, τι κάνεις? Και εσύ στον αέρα είσαι.
3: Α, ναι.
0: Θες να μας πεις κάτι, να ακουστεί σε όλο τον κόσμο?
3: Ναι, θέλω να ακουστεί.
0: Για να ακούσουμε, να σε ακούσουμε.
3: Για τον Βαρμιτσότη, η Καστοριά.
1: Α, ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Το έχουμε
0: πολύ
1: και αυτό
0: σωστά.
1: Το θέμα,
0: ναι.
3: Πρέπει να τιμά ακόμα περισσότερο.
0: Γιατί τον Βαρμιτσότη, Καστοριά, Γρηγόρη?
3: Γιατί το 1992, όταν ο Σημεφορίδης ήταν υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, είχε καλέσει τον Παρμιτσότη στην Καστοριά, ο οποίος ήταν τότε υπουργός άμυνας.
0: Αχα, μάλιστα.
3: Και τον είχαν υποσχεθεί ότι όταν θα έρθει στην Καστοριά εξαγγείλει τη διάνοιξη του
0: 715. Του 715.
3: Το μηχανικό.
0: Α, το μηχανικό, μάλιστα, ναι. Ναι, ναι.
3: Λεωφόρο στον Κύκνο.
0: Στην Κύκνο, ναι.
3: Ναι. Και κάλεσε τον νομάρχη τον τότε, δεν το θυμάμαι ποιος ήταν, Χρήστο. Ήταν ένας μηχανικός από τη Δράμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Μηχανικός από τη Δράμα, ήταν διορισμένοι τότε οι νομάρχες.
3: Ναι.
0: Όχι ο Γιουματζίδης.
3: Ο Γιώργος, Γιώργο το λένε.
0: Γιώργος.
3: Τον κάλεσε μέσα στο γραφείο μου, εκεί που μπαίναμε καφέ, εγώ αυτός και ο Βαρμιτσότης. Mm-hmm. Και του λέει, Γιάννη, του λέει το νομάρχη, αύριο το πρωί, του λέει το νομάρχη, θα πάρεις τις μπουλντόζες και θα μπεις, μου λέει, και θα κόψεις το 715.
0: Και έτσι άνοιξε η Κύκνο, παιδιά.
3: Λέει, ρε Γιάννη, ρε Κώστα, κάτσε. Γιάννη, δεν έχει αυτά τα πράγματα, λέει. Mm-hmm. Αυτά που είπαμε στην Αθήνα θα τα κάνουμε στην Καστοριά, δεν είπαμε. Ρε Γιάννη, να το δούμε, βρε Κώστα. Δεν έχει να το δούμε, του λέει το νομάρχη. Τ' άκουσες, του λέει. Ο υπουργός
0: διέταξε.
3: Της άμυνας σου δίνει την εντολή, του λέει, αύριο το πρωί να πας να ανοίξεις. Και πράγματι τη Δευτέρα, γιατί ήταν Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί μπήκαν οι μπουλντόζες και άνοιξε.
0: Ξέρεις, Γρηγόρη, ήταν για εκείνη την εποχή, όπως φυσικά θα το θυμάσαι, ήταν μεγάλο γεγονός. Δεν είχε συμβεί πουθενά στην Ελλάδα να κοπεί στρατόπεδο στα δύο.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και στεκόταν ο...
0: Α, ο Βαρβιτσιώτης, Γιάννης... δεν το ήξερα αυτό, ή τουλάχιστον δεν το θυμόμουν, ο Βαρβιτσιώτης ήταν πίσω από αυτό, έτσι.
3: Και το λέει ο Κώστας, Γιάννη, ότι είπαμε στην Αθήνα, λέει, θα το εφαρμόσουμε στην Καστοριά.
0: Μάλιστα.
3: Κώστα, να το δούμε. Δεν έχει να το δούμε, του λέει τον νομάρχη. Αύριο το πρωί, Δευτέρα, του λέει, ρίχνεις τα μηχανήματα μέσα στο δρόμο και ανοίγεις το στρατόπεδο.
0: Μάλιστα.
3: Τ' άκουσες, του λέει, τ' άκουσες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν...
3: Και τη Δευτέρα το πρωί άνοιξε ο δρόμος αυτός. Γι' αυτό η Καστοριά πρέπει να έχει ιδιαίτερη μνήμη
0: και για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
3: Για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, γιατί ήταν η αιτία που άνοιξε ο δρόμος αυτός, η λεωφόρος.
0: Καλά, έκανες πολύ ωραία και έκανες αυτή την παρέμβαση σήμερα, Γρηγόρη.
3: Γιατί
0: για να, έτσι να το θυμίσουμε λίγο στην Καστοριά αυτό. Ναι.
3: Ήταν ηθική υποχρέωση και δική μου, γιατί το ζήσα μέσα στο γραφείο μου, ήταν στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
3: Και δεν θα μπορούσα να μην το πω.
0: Ναι.
3: Ώστε να θυμηθεί ο κάθε Καστοριανός ότι σε αυτόν τον άνθρωπο, για εκείνη την εποχή, όπως είπες και εσύ, δεν άνοιγε στρατόπεδο. Δεν το πήραζε μύτη στρατόπεδο.
0: Πραγματικά ήταν κατόρθωμα και επίτευγμα για εκείνη την εποχή.
3: Και όμως ο Γιάννης ο Βαρβιτσιώτης το έκανε εκεί και ο Σημεφορίδης του λέει, δεν έχει άλλη καθυστέρηση. Αύριο το πρωί του λεμπαίνεις και κόβεις.
0: Και κόβεις το στρατόπεδο. Και έτσι έχουμε την Κύκνο σήμερα, όπως την ζούμε και την περπατάμε.
3: Έτσι ακριβώς, Χρήστο μου, να είσαι καλά.
0: Μια και είπες όμως για το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο της Άμυνας, θα ξαναδούμε, Γρηγόρη.
3: Θα ξαναδούμε.
0: Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί ήταν σημείο αναφοράς, όπως ξέρουμε όλοι.
3: Είναι η ιστορία όλων.
0: Είναι η ιστορία μας, ναι.
3: Δεν υπάρχει σπίτι Ελλάδα ή στο εξωτερικό
0: που να μην έχει
3: μια φωτογραφία από το ξενοδοχείο.
0: Και μια φωτογραφία. Με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, θέλει πολύ κουράγιο, θέλει πολλά χρήματα, λογικά.
3: Θα τα βρούμε αυτά, να ξεμπλέξουμε λίγο με την ασφάλεια και προχωράμε.
0: Δε. Δεν έχουμε ξεμπλέξει με αυτά ακόμα, έτσι.
3: Όχι. Αν είχαμε ξεμπλέξει, θα σας είχα κάνει και ανακοίνωση.
0: Αλλά αυτό που κρατάω από αυτό που λες τώρα είναι ότι το Τσάμις θα ξαναγίνει. Αυτό κρατάω.
3: Θα ξαναγίνει. Τουλάχιστον όσο ζω εγώ, θα γίνει.
0: Το κρατάω αυτό που λες και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα σήμερα.
1: Και πολύ ευχάριστο.
0: Και πολύ ευχάριστο. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κιόλας.
3: Είχα υποχρέωση, Χρήστο, από ηθικής πλευράς, να πω στους Καστοριανούς αυτή τη στιγμή, σε εμάς όλους, ότι ο Βαρβιτσιώτης για μας είναι ιδιαίτερη τιμή.
0: Τέλεια. Τέλεια.
3: Τίποτα παραπάνω.
0: Το συνδυάσαμε όμως εμείς και με το άλλο και νομίζω ότι μας δίνεις πολύ καταπληκτικό και το επόμενο που είπες. Και αυτή η υπόσχεση που έδωσες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, ρε Χριστό.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα. Γρηγόρης Τσάμις μας θύμισε την ιστορία του Βαρβιτσιώτη για την Καστοριά. και την καθοριστική συμβολή του στο άνοιγμα της Κύκνων. Με δική του εντολή άνοιξε η Κύκνων ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας τότε. Αλλά βέβαια σήμερα μας δίνει και μια άλλη υπόσχεση. Το Τσάμις θα ξαναγίνει. Λοιπόν, το κρατάμε και πάμε για διαφημιστικό, κύριε Όλγα.
1: Να ξαβουλώσω, πάμε.
0: Η θερμοκρασία σήμερα. Το θερμόμετρο του Αντένα αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασίλειου.
4: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr. Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670-31534.
7: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
12: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
15: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
16: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
15: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
16: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
16: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
15: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
15: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
15: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Κυλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
15: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-2241-11 και 2467-5061-91. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.
0: Ε, Όλγιτσα, καλημέρα, Όλγα.
1: Δεν μ' ακούει, ο σκηνοθέτης δεν μ' ακούει.
0: Κοίταξε να δεις, γιατί τώρα
1: πάμε. Θα φύγω και όχι. Πάλι θα έχω.
0: Όχι. Γιατί όχι, θα όχι, πούμε όχι. Για το Fellowship of Magic τώρα, γι' αυτό.
1: Α, εντάξει, όχι. Έκανες ατμόσφαιρα, εντάξει.
0: Έκανα ατμόσφαιρα, ακριβώς. Δεν είναι ένα απλό μαγαζί. Δεν είναι ένα απλό μαγαζί. Είναι το μέρος που κυριολεκτικά αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μια αυλή σαν παραμύθι, το νέο στέκι για κοκτέιλ, τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Χαμηλά φώτα, πράσινο παντού, μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών και τον Χάρι Πότερ, που είναι αυτό που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές μας. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες, φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίδια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία. Και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια. Fellowship of Magic, βρισκόμαστε Νότια Παραλία, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97. Sometimes everything is wrong. Κυρία Όλγα.
1: Ναι.
0: Θες με το κτέλ να πάμε τώρα.
1: Τρίκαλα.
0: Τρίκαλα θέλεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιάννης Πιπέρης, αντιπρόεδρος στο κτέλ μαζί μας. Γιάννη, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Χρήστο.
0: Θέλει να πάει Τρίκαλα, τσι, έχει κολλήσει.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
20: Καλημέρα, καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Αρχικά θα πούμε και πώς θα πάμε Τρίκαλα ή τι σχεδιάζουμε. Θέλω αρχικά να δώσουμε μια συνέχεια από την προηγούμενη συζήτηση, Γιάννη, που είχαμε. Τη μέρα, αν θυμάσαι, που θα ταξιδεύατε για πρώτη φορά από τον Ε65. Και θα εξετάζετε το ενδεχόμενο της τιμής επίσης του εισιτηρίου ανάλογα με τα χιλιόμετρα κτλ. Τι έχει συμβεί τώρα, πώς πάντα δρομολόγια αρχικά από τον Ε65 και σε πόση ώρα πια το λεωφορείο των ΚΤΕΛ φτάνει η Αθήνα ή έρχεται από την Αθήνα στην Καστοριά?
20: Είναι σε λιγότερο από 5,5 ώρες μαζί με τη στάση.
0: Λιγότερο από 5,5 ώρες.
20: Λιγότερο από 5,5 ώρες. Ναι.
0: Ενώ πριν ήταν.
20: Πριν ήταν 6 και πριν πιο παλιά ήταν ακόμα περισσότερο.
0: Άρα λοιπόν συντομεύσαμε κατά μισή περίπου ώρα το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
20: Συντομεύσαμε λόγω του δρόμου, όχι λόγω της απόστασης.
0: Γιατί τα χιλιόμετρα παραμένουν πάνω κάτω τα ίδια,
20: Ναι, ναι, τα ίδια είναι και σύντομα είναι ένα πρόσθετο βάρος σε εμάς, είναι τα 12 ευρώ που είναι διόδια, τα διόδια της οξύνειας που μπήκανε. Αλλά εντάξει,
0: μισό λεπτό, πληρώνουμε ήδη διόδια στον Ε65 το καινούριο, το κομμάτι.
20: Βεβαίως, στην οξύνεια, 12 ευρώ για το λεωφορείο.
0: Μισό λεπτάκι. Μπήκαν ήδη, δηλαδή με το που δόθηκε ο δρόμος, μπήκαν και τα διόδια, δεν έδωσαν ούτε μια μέρα.
20: Σου είχα πει, Χρήστο, ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί ο δρόμος αν δεν γίνουν τα διόδια. Δεν με πίστευες.
0: Λέω, θα τα αφήσουν λίγο, ρε παιδί μου, να συνηθίσουμε, ξέρω εγώ.
20: Την πρώτη μέρα, το μεσημέρι, τα είχαν πλήσει ελεύθερα και μετά τα πλήρωσαν κανονικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν 12 ευρώ τα διόδια.
20: 11,5 ευρώ είναι.
0: 11,5 ευρώ. Τα διόδια, ναι. Άρα να καταλάβω ότι με όλα αυτά δεν αλλάζει η τιμή τελικά για Αθήνα.
20: Κοίτα να δεις τι έγινε τώρα, να σου εξηγήσω. Γιατί εγώ είχα πει θα πάμε και να μετρήσω. Την ημέρα που θα άνοιγαν τα διόδια, ξεκίνησα εγώ να πάω στην Αθήνα.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, όμως επειδή το ανοίξα το μεσημέρι, πήγα από τον παλιό. Ναι. Αλλά γύρισε από τον καινούριο.
0: Ναι, σωστά, το θυμόμαστε.
20: Οπότε
0: αυτό.
20: Μπορείς, αλλά ξέρω, πήγα από τον παλιό και γύρισε από τον καινούριο. Άρα τα μέτρησα στα χιλιόμετρα και είναι ίδια. Έχει 2 χιλιόμετρα διαφορά και άμα βγαίνει. Απλά κερδίζουμε τώρα σε ώρα λόγω της...
0: Σε ώρα και ποιότητα δρόμου. Ναι.
20: Την ποιότητα του δρόμου, όχι λόγω της απόστασης. Δηλαδή εκεί που πηγαίναμε με 60, τώρα πηγαίνουμε με 100.
0: Μάλιστα.
20: Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή, γι' αυτό μικρή η απόσταση αυτή. Άρα είναι ίδια, τα σαν χιλιόμετρα είναι ίδια. Την προηγούμενη φορά που ήταν πολύ λιγότερα τα χιλιόμετρα έγινε μείωση.
0: Μάλιστα.
20: Έγινε μείωση 8 ευρώ περίπου. Τώρα επειδή αυτά η απόσταση είναι ίδια δεν γίνεται. Και σου λέω έχουμε και την επιβάρηση των 11,5 ευρώ για το λεωφορείο, αλλά εντάξει, μάλλον τώρα το προωθήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά.
0: Άρα λοιπόν, να το τονίσουμε αυτό, γιατί το ρωτούσαν και αυτό οι φίλοι, παραμένει το εισιτήριο στην ίδια τιμή με Αθήνα και μέσω από το Ε65, γιατί και τα χιλιόμετρα είναι ίδια, αλλά και προστίθενται και 12 ευρώ διόδια επιπλέον στο λεωφορείο, στο πέρασμά του από το καινούργιο κομμάτι. Τώρα, πάμε λίγο, Γιάννη, στην υπόθεση Τρίκαλα.
1: Λάρισα.
0: Λάρισα υπάρχει δρομολόγιο.
20: Εντάξει, Λάρισα υπάρχει δρομολόγιο. Δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορούμε να έχουμε δρομολόγιο και επειδή εξυπηρετούμε Κοζάνη, Ελασσόνα, Τίρνα, που εξυπηρετούμε αυτά τις τέσσερις περιοχές.
0: Εξυπηρετούνται με το συγκεκριμένο δρομολόγιο που υπάρχει δρομολόγιο κανονικά για Λάρισα.
20: Δεν μπορεί να αλλάξει και δεν μπορούμε και φυσιολογικά δεν μπορούμε να στείλουμε και δεύτερο να κάνει εκείνη τη διαδρομή.
0: Ναι.
20: Όσον αφορά τα Τρίκαλα.
0: Πάμε στα Τρίκαλα, λοιπόν. Γιατί τώρα το λέμε αυτό και πώς έχει ανακύψει τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα υπάρχουν ήδη καστοριανοί φοιτητές εκεί και μάλιστα τώρα που βγήκαν και οι νέες σχολές θα υπάρξουν και άλλοι φοιτητές που πάνε Τρίκαλα. Ρωτάν λοιπόν οι γονείς δικαιολογημένα εάν μπορεί τώρα η ιστορία αυτή με κάποιον τρόπο ή με κάποια δική σας συμφωνία να μπορέσουν να εξυπηρετούνται και αυτά τα παιδιά στα Τρίκαλα.
20: Λοιπόν, καταρχήν. Έχουμε διαβεβαιώσει ότι το ΣΥΑ Τρικάνο θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρώτο. Δεύτερο, προσπαθούμε, κάνουμε κάποιες ενέργειες, προσπαθούμε να μας επιτρέψουν να σταματήσουμε ή στην έξοδο των τρικάλων ή στα διόδια των τρικάλων που είναι πιο...
0: Διευκρίνησε το λίγο Γιάννη, να ποιος, ποιος να σας επιτρέψει δηλαδή, ποιο, από πού εξαρτάται?
20: Αυτά ξέρουν από την τροχέα.
0: Από την τροχέα?
20: Η τροχέα, ναι, η τροχέα λέει και σου λέει ότι μπορεί να κάνεις στάση εδώ ή μπορεί να, κάνεις, μπορεί να, γίνει, να δημιουργηθεί μια στάση όπως έχει γίνει τον κόπο του κάστρο. Μπορεί να γίνει μια στάση εκεί και να, και να μας επιτρέπουν να, μας επιτρέψουν να σταματήσουν.
0: Εσείς κάνατε κάποιο αίτημα γι' αυτό στην τροχέα, Γιάννη, ή θα κάνετε?
20: Ναι, είναι, είμαστε, έχουμε το δώσει στον νομικό σύμβολο την, την εντολή να κάνει ένα έγγραφο,
0: ναι,
20: ούτως ώστε να διατυπωθεί σωστά όπως πρέπει και να δούμε τι ακριβώς τι θα μας απαντήσουν, πώς θα μας απαντήσουν. Και
1: δηλαδή αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι υπάρχει όντως πρόβλημα για αυτή την περιοχή?
20: Πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα
0: είναι
20: αυτό.
0: Είναι θέμα να εξυπηρετήσει ο κόσμος. Εξυπηρετήσει, ναι, ο κόσμος.
1: Μπράβο, σε εισαγωγικά πρόβλημα,
20: θα
1: γιατί...
20: Ναι. Θα γίνει, ήδη υπάρχει τα ΣΕΑ στην Καρδίτσα. Γίνονται ΣΕΑ στην Καλαμπάκα. Θα γίνουν και τα ΣΕΑ του Τρικάλων. Οπότε δηλαδή ο σκοπός μας είναι και να κατεβεί γρήγορα ο κόσμος και να μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Μάλιστα.
20: Αυτό. Είμαστε σε κάποιες διαδικασίες τα οποία είναι, είναι θέματα εγγράφων, είναι θέματα απαντήσεων.
0: Η δική σας θέση, είναι, για, πού ακριβώς είναι, είναι για να γίνετε στάση στα Τρίκαλα, Γιάννη, πού ακριβώς προτείνετε εσείς?
20: Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε στα διόδια. Τον κόμβο, έχει έναν κόμβο εκεί και είναι τα διόδια στην Τρίκαλα.
1: Πόσα χιλιόμετρα είναι, είναι από τα Τρίκαλα αυτά?
0: Τα Τρίκαλα δηλαδή, αν πάρει κάποιος ένα ταξί να φτάσει μέχρι εκεί, είναι,
20: ναι, είναι
0: κοντά.
20: 3-4 χιλιόμετρα, κοντά είναι.
0: Είναι κοντά, 3-4 χιλιόμετρα μάλιστα. Άρα εκεί είναι το αίτημά σας.
20: Το θέμα είναι αν,
0: στα
20: αν θα μας επιτρέπουν, ναι, προς το παρόν μέχρι να, πώς λένε, μέχρι να γίνει ο σταθμός το Τρικάλων.
0: Να ρωτήσω, Γιάννη, συνήθως τέτοια αιτήματα γίνονται δεκτά? Δηλαδή η τροχέα αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ιστορίας?
20: Ναι, αλλά είναι ανάλογα με το τι κίνηση έχει ο συγκεκριμένος δρόμος. Σου λέω, έγινε ένα αίτημα κάτω όταν έγινε η Εγνατία κάτω Παθέ.
0: Ναι.
20: Είχαμε μια στάση στο κάστρο. Ναι. Αυτή η στάση μετατέθηκε στον κόμβο του κάστρου. 3-4 χιλιόμετρα πιο πέρα είναι σε κόμβο, είναι πιο ασφαλές το σημείο.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει ασφάλεια στη στάση. Οπότε, σωστό.
20: Ναι, αυτό πρέπει να μας θα δούνε το αίτημα και θα δούμε πώς θα τα απεξέλθουν. Αλλά φυσιολογικά, τουλάχιστον για τώρα, ξέρεις, είναι Αύγουστος. Είναι όλα,
1: ναι, ναι.
20: Θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, ίσως να πάρει λίγο καιρό. Απελπιστούμε όμως μέχρι να αρχίσουν οι σχολές, μέχρι αυτό, να έχουμε κάποια απάντηση.
0: Μέχρι που να αρχίσουν οι σχολές, να έχουμε μια απάντηση. Ναι, δηλαδή, βλέπεις, ναι, να τρώμε, ναι, και τον Αύγουστο και ίσως κάπου το Σεπτέμβριο, ναι, να έχουμε την απόφαση της τροχέας, ναι, Τρικάλων. Η τροχέα Τρικάλων, ναι, αποφασίζει.
20: Η τροχέα αυτή και το δρόμο, δεν ξέρω σε ποιον είναι. Εμείς θα απευθυνθούμε, θα βρούμε ποιος είναι ο αρμόδιος,
0: ναι,
20: και θα απευθυνθούμε και στους δύο. Αν είναι τροχέα Τρικάλων, αν είναι τροχέα αυτοκινητοδρόμων, δεν ξέρουμε ποια.
0: Α, ή τροχέα αυτοκινητοδρόμων ή τροχέα Τρικάλων, ναι, ναι, μάλιστα.
20: Ναι, δεν ξέρουμε. Μπορεί να στείλουμε χαρτί και στο γραφείο συγκοινωνιών στην περιφέρεια. Να κάνει ο νομικός σύμβουλος το κείμενο αυτό που πρέπει να κάνει και θα κανονίσει μετά, το στείλουμε σε όλους όσους είναι...
0: Μπορούν να μπλακούν και οι περιφέρειες σε αυτό, Γιάννη, δηλαδή ας πούμε εδώ αντιπεριφέρειες Καστοριάς ή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας να συνοηθεί με τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη τον Κουρέτα της Θεσσαλίας?
20: Χρήστο, ξέρω ότι αυτά είναι θέματα τροχέας. Αν η τροχέα πει ότι δεν είναι ασφαλή...
0: Δεν περνάει άλλος λόγος. Η τροχέα είναι το α και το ω. Ωραία.
20: Και οποιοδήποτε να πει να περάσει, αν αυτοί θεωρήσουν ότι δεν είναι ασφαλές, δεν βάζουν.
0: Δεν, μάλιστα, το κατάλαβα.
20: Όπως έχουν καταργηθεί και όλες οι στάσεις πάνω στον αυτοκινητόδρομο και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
20: Δεν υπάρχει μέρος που ήταν. Γιατί πρώτα σταματούσαμε λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τώρα σου λέει, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, σου λέει στο ΣΥΡΙ, στο ΣΕΑ, στο κλειδί. Ουθενά άλλου στάση. Βέρεια και ΣΕΑ, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
20: Πρώτα σταματούσαμε και Αλεξάνδρεια, σταματούσαμε και την Κουλούρα, σε διάφορα πράγματα. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι αυστηρές οι στάσεις, πολύ αυστηρά τα πρόσθετα.
0: Άρα δεν είναι στο χέρι σας.
20: Και για τον οδηγό, ναι, και για τον οδηγό και για τον κτέλ που έδωσε την εντολή να γίνει στάση εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι...
0: Ναι, ναι.
20: Απλά εμείς θα κάνουμε τα χαρτιά μας, θα κάνουμε τις διαδικασίες που πρέπει και όταν έχουμε κάποια απόφαση, όταν έχουμε κάποια...
0: Με χαρά να τα ξαναπούμε και ελπίζω να είναι θετική η απάντησή της τροχέας και να εξυπηρεθούν και αυτά τα παιδιά που ήδη είναι στα Τρίκαλα, αλλά και αυτά που θα πάνε τώρα από Σεπτέμβριο και
20: μετά. Για μας, Χρήστο, αυτό το πράγμα θέλουμε να κάνουμε, αλλά να το ευελπιστούμε. Όσο ξέρεις, όσο πιο πολύ εξυπηρετείται ο κόσμος, για μας δεν είναι κάποια. Θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε, δεν το κάνουμε από υποχρέωση. Θέλουμε να εξυπηρετεί ο κόσμος.
1: Σωστά,
20: γιατί...
1: βέβαια.
0: Ναι, γιατί τώρα, από ό,τι μας λένε, αναγκάζονται τα παιδιά από εκεί να πηγαίνουν γρεβενά και με τα αυτοκίνητά τους εδώ οι γονείς πάνε στα γρεβενά να τα πάρουν. Είναι λίγο. Είναι μπέρδεμα, όπως και να το κάνουμε.
20: Δεν ξέρω, σου λέω. Είναι και προκειμένου να φτάσει κάποιον από τα Τρίκαλα στα γρεβενά, είναι προτιμότερο να πάει στα σέα της Καρδίσας. Έτσι, ναι. Και από εκεί και πέρα να περάσει το λεωφορείο να τον πάρει και να είναι πολύ πιο εύκολα.
0: Στα ΣΕΑ της Καρδίτσας. Άρα λοιπόν μια εναλλακτική είναι να πάει ΣΕΑ Καρδίτσας.
20: Να πάει σε Σοφάδες. Γιατί περνάει το λεωφορείο.
0: Πόσο μακριά κάνει, είναι από τα Τρίκαλα αυτό?
20: Είναι λίγο παραπάνω αυτή η απόσταση. Είναι κανένα 15 χιλιόμετρα.
0: Κανένα 15 χιλιόμετρα.
20: Είναι. Αλλά είναι σε σχέση με το να πάνε γρεβενά και να έρθουν να τους πάρουν, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει εναλλακτική ΣΕΑ, είπαμε, ΣΕΑ.
20: Ναι, ΣΕΑ Σοφάδο.
0: Σοφάδων, μάλιστα.
20: Ναι.
0: Αλλά το κρατάμε και αυτό.
20: Είναι θέμα τώρα το τι απάντηση θα πάρουμε από την εγγραφή.
0: Τέλεια. Γιάννη, αν έχουμε κάποια εξέλιξη για αυτό το θέμα, επειδή ενδιαφέρει βλέπω εδώ ακροατές, να έχουμε μια επικοινωνία για να τα πούμε.
20: Σίγουρα. Θα υπάρχει ενημέρωση για τον κόσμο, σίγουρα, και στην ιστοσελίδα του ΠΕΛ και θα το ανακοινώσουμε ότι πλέον υπάρχει αυτή η λύση για τα συγκεκριμένα θέματα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
20: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιάννη. Γιάννης Πιπέρης, για τα εισιτήρια των Αθηνών μέσα στο ΕΕ65 που παραμένουν ίδια και ακούσατε για ποιο λόγο, αλλά και βέβαια για το αίτημα των Τρικάλων. Λοιπόν, ικανοποιημένη κυρία Όλγα.
1: Τώρα που φεύγω.
0: Εξήγησε ωραία.
1: Ναι, τώρα φεύγω ήσυχη.
0: Τα εξήγησε ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Εναλλακτικά ΣΕΑ Καρδίτσας.
1: Ναι.
0: 15 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: 15 χιλιόμετρα.
1: Πώς πας εκεί?
0: Με ταξάκι λογικά.
1: Α, 15 χιλιόμετράκια με ταξάκι.
0: Από το να πας μετά γρεβενά να πάρεις το παιδί.
1: Ναι, σκέψου όμως ότι...
0: Αυτό προσωρινά μέχρι που να μας εγκρίνει τροχιά εκεί τη ιστορία.
1: Ναι. Σκέψου ότι ας πούμε τα παιδιά όμως στο ΚΤΕΛ πληρώνουν οι φοιτητές μισό εισιτήριο. Το ταξάκι θα τους βγει λίγο παραπάνω.
0: 4.35 και 3.25 λέει εδώ Σέμπας. Οπα, τα ιδιώδια. Πήγαμε κούπες Παρασκευή, δεν έχει τζάμπα. Λέει 110 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας. 110. 110 εγώ βάζω με την πρώτη. Πού να βάλω την έκτη?
1: Σωστά, έχουμε και έκτη.
0: Λοιπόν, House of Beauty μαζί μας.
1: Ναι.
0: Για ομορφιά, για φροντίδα, ξέρεις εσύ, με Laser Nirinova, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, και γυναίκες και για γυναίκες και για άνδρες, πρέπει να σου πω.
1: Και για μαυρισμένες.
0: Μεσοθεραπεία προσώπου, καθαρισμού, δερμοαπόξηση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης και λάμψης. Υπηρεσίες μασάζ επίσης στο House of Beauty.
1: Αυτό μακιγιάζ
0: και νηφικό μακιγιάζ. Έχουμε και καινούριο μηχάνημα Power μέσα και τόνωση ανόρθωση προσώπου για σύσφυξη, σμήλευση σώματος.
1: Αυτά είναι.
0: Μυϊκή ενεργοποίηση του κολαγόνου. Γενικά έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα στο House of Beauty.
1: Κοιτάζεσαι στο καθρέφτη φεύγοντας.
0: Με
1: γυρνάς,
0: υπεύθυνη τη Μαρία Κυρκότσοβου.
1: Έτσι, γυρνάς και βλέπεις άλλον άνθρωπο.
0: Τυχιούχος εσθητικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Γιακοπούλου 31, το βρίσκεται πάνω σε κεντρικότατο δρόμο. 2467-042-368, παρακαλώ. Λοιπόν, Κίτσα, να σε χαιρετήσω.
1: Να με χαιρετήσεις.
0: Ή θέλετε να καθίσετε και μετά τις 11.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Ένα-δύο ώρα. Πέρασες καλά.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει, ήταν σήμερα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όπως και χθες.
0: Αύριο πάλι.
1: Αύριο. Ναι, εννοείται, μέχρι να έρθει το τσουρέκι.
0: Άντε ρε Θήριο. Και μετά να κάνουμε μια κουβή και εσύ και το τσουρέκι.
1: Όχι, δεν θα το αντέξει.
0: Α, όχι.
1: Θα μας διώξει.
0: Μάλιστα.
1: Θα μας διώξει και τους δύο μετά. Θα μας δώσει άδεια, θα πει φύγετε, αφήστε με λίγο μόνη μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί όχι, και τους δύο δεν νομίζω ότι μας αντέχει.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Εσένα εντάξει, εμένα όχι.
0: Κάτσε, κάτι μου γράφετε τώρα, περίμενε.
1: Α, πριν φυγώ.
0: Έχει το τσουρεκάκι, αλλά μου έστειλε γραπτό. Δεν μου έστειλε ηχογραφημένο. Σιγά θα μου σπάσει το στούντιο, λέει. Που έκανε του φορεί, ζωή. Καταπέλτηση Ολγάρα, λέει το τσουρεκάκι. Πέστα, και ο Δαμιανός ως νέος Καλυθιώτης θα αναδασώσει, λέει. Α!
1: Βεβαίως, έχουμε και μηχανήματα.
0: Βλέπεις.
1: Έχουμε και μηχανήματα εμείς. Κουμπίδης.
0: Μάλιστα.
1: Στην είσοδο στο Τυχιό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έτσι. Όλα τα έχουμε. Όρεξη να αναδασώσουμε. Ακριβώς, μηχανήματα ακριβώς. Για να ετοιμάσουμε.
0: Και όρεξη πάνω απ' όλα.
1: Το έδαφος.
0: Και όρεξη πάνω απ' όλα.
1: Αυτό το είπα πρώτα.
0: Έτσι, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μου στέλνει ένα ηχογραφημένο όμως έτσι να τα ακούσουμε.
1: Δεν πειράζει. Εγώ αύριο όμως θέλω, όπως μας τα ανέλησε ωραία και καλά ο κύριος
0: Πιπέρης
1: και μου έλυσε τις απορίες μου.
0: Μπράβο.
1: Θέλω κάποιον αύριο να μου λύσει και τις απορίες μου για το βουνό.
0: Λίτσκα αύριο θα σε βγάλω. Λίτσκα.
1: Όποιος είναι αρμόδιος, δεν ξέρω ποιος.
0: Εγώ θα
1: είναι.
0: Σου βγάλω Λίτσκα που είναι. Νομίζω το δασαρχείο θέλει μια δική διαδικασία για να βγει. Πρέπει να πάρουν άδεια. Για να πρέπει να πάρουν άδεια από την αποκεντρωμένη. Με ποιο θέμα.
1: Να. Αυτά δυσκολία. Δεν μπορώ. Ναι, αυτά με ανεβάζουν.
0: Είναι λίγο γραφειοκρατικό.
1: Αυτά με ανεβάζουν.
0: Ενώ Διονύση λέει είναι ατάκα και επιτόπου όπου τον ζητήσει. Κατάλαβε.
1: Ναι, αυτά με ανεβάζουν την πίεση. Δηλαδή,
0: τι να κάνω τώρα.
1: Έχω έτσι εγώ ένα νόμος. Θέμα και για να μιλήσει.
0: Έτσι είναι ο νόμος.
1: Να μου το λύσει. Πρέπει να πάρει άδεια.
0: Έτσι είναι ο νόμος.
1: Από πού δεν ξέρω.
0: Τι είναι αποκεντρωμένη.
1: Τι νόμος είναι αυτό. Ποια άδεια είναι αυτή.
0: Τι του έχουν. Δημοσίων υπαλλήλων.
1: Δηλαδή οι άνθρωποι τι είναι εκεί πέρα. Δεν μπορούν να μιλήσουν.
0: Μπορούν, αλλά πρέπει να πάρουν άδεια. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ποιος, ναι, αυτό λέω. Χωρίς άδεια δεν μπορούν
0: δεν
1: να
0: γίνεται.
1: Μιλήσουν.
0: Είναι νόμος.
1: Μήπως θα τους πούν και τι πρέπει να πούν πριν
0: όχι,
1: βγουν.
0: Όχι. Απλά είναι νόμος.
1: Okay.
0: Διαφημιστικό.
1: Σας εμείς... χαιρετώ.
0: Ναι.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Πολλά φιλιά. Αύριο πάλι.
2: Antenne 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11. Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης, τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης, το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους, γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης, Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
4: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Αντένες FM 93,6.

0: αθλητισμό, ζωγραφική, ρομποτική, μαγειρική, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδρομές αλλά και υπασία. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για δωρεάν συμμετοχή μέχρι και αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προσοχή, μέχρι και αύριο 5 Αυγούστου. Για πορείες, διευκρινήσεις και βέβαια ό,τι θελήσετε, είμαστε καθημερινά στην Χλώη από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και στο τηλέφωνο 2467-024-111. Τώρα, παραμένουμε λίγο στα θέματα και τα χθεσινά, όπου φιλοξενήσαμε και τον κύριο Χαρούμενο και τον κύριο Σαββόπουλο για το δεύτερο κρούσμα ευλογιάς που έχουμε σε μεγάλο κοπάδι στον Γέρμα. Αυτή την ώρα που μιλάμε πρέπει να είναι σε εξέλιξη και μια σύσκεψη αρμόδιων αντιπεριφερειακών στα Γιάννενα. Μια σύσκεψη από τη Δυτική Μακεδονία, από τα Γιάννενα, από την περιοχή της Ηπείρου. Γενικά είναι πολύς μαζεμένος κόσμος για αυτό το θέμα εκεί. Τι θα αποφασίσουν θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Αναστασάκη, που είναι και ο διευθυντής μας εδώ στην Ιατρική. Κύριε Αναστασάκη, καλημέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στο κρότες σας.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλόν Αύγουστο. Μετά το πρώτο έρχεται και το δεύτερο χτύπημα στον Γέρμα. Θέλω να μας πείτε τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη δεύτερη περίπτωση, η οποία μένει, αν καταλάβαμε καλά χθες με αυτά που υπόθηκαν, μια επιβεβαίωση από επαναληπτικά δείγματα που στείλατε.
1: Ακριβώς. Όπως όφιλε να γίνει, κάναμε επιδημιολογική συσχέτιση του πρώτου κρούσματος με όλες τις υπόλοιπες εκτροφές της περιοχής. Πήραμε δείγματα αίματος από όλες τις μονάδες που ήταν στη ζώνη προστασίας. Σε μία από αυτές φάνηκε κάτι ενδεικτικό. Δηλαδή ενδεικτικά ήταν θετική η μονάδα. Οπότε χθες...
0: Χωρίς όμως να υπάρχουν τα συμπτώματα από ό,τι καταλάβαμε. Και εδώ είναι μια ιδιαιτερότητα.
1: Σε εκείνη τη φάση όχι. Εκείνη έγινε καθαρά επιδημιολογική συσχέτιση. Πήραμε δείγματα αίματος. Ουσιαστικά τρέχουμε να προλάβουμε λίγο πιο μπροστά πριν να εκδηλωθούν τα κλινικά συμπτώματα.
0: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που είχαμε σοβαρή ένδειξη για μολυσμένη μονάδα, ξαναβγήκαμε πάλι στο πεδίο από χθες. Έχουν γίνει πάλι δειγματοληψίες από τη συγκεκριμένη μονάδα. Αυτή τη φορά όμως η διαφορά ήταν ότι ήδη είχαν εκδηλωθεί τα κλινικά συμπτώματα. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι η αρχική ένδειξη βγήκε σωστή. Ο στόχος της ιστορίας αυτής είναι να μπορέσουμε λίγο να περιορίσουμε τη διασπορά σε άλλες εκτροφές, οι οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και ήδη σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξη η επίσκεψη και στις άλλες μονάδες πάλι για δεύτερη φορά. Όλες οι μονάδες θα ξαναελεγχθούν. Και τονίζω πάλι ότι είναι υποχρέωση και των κτηνοτρόφων να ενημερώνει την υπηρεσία για οτιδήποτε συμβαίνει. Εγκαίρως. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σπάσει ο κύκλος διασποράς.
0: Τώρα κύριε Αναστασάκη, ποιο είναι το επόμενο βήμα, γιατί είχαμε στην... περιμένουμε την επιβεβαίωση μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Θα χρειαστούν λίγες μέρες. Στην προηγούμενη περίπτωση έχουν ήδη θανατωθεί 155 περίπου ζώα του πρώτου κουβαδιού. Εδώ από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί είναι μια μονάδα με πολύ περισσότερα ζώα. Δεν ξέρω, μπορείτε να μας πείτε πόσα περίπου ζώα είναι το συγκεκριμένο κοπάδι, γιατί λένε ότι είναι μια μεγάλη μονάδα εδώ.
1: Είναι μεγάλη μονάδα, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του αριθμού. Απλώς θέλω να πω ότι θα γίνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή σε ό,τι αφορά την, όπου υπάρχει υγειονομική συσχέτιση του κοπαδιού αυτού με κάποιο άλλο κοπάδι, προφανώς θα λειτουργήσει αθρηστικά η όλη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Για τον αριθμό δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία αυτή, και δεν έχει και νόημα κιόλα. Απλώς θα γίνει αυτό που πρέπει.
0: Πάντως είναι πολύ μεγαλύτερο κοπάδι από το πρώτο. Αυτό το κρατήσουμε.
1: Ναι, υπάρχει μια σημαντική διαφορά πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Τώρα κύριε Στασάκη, περιμένοντας, αν βγήκε το δεύτερο δείγμα το επιβεβαίωσης, ποια είναι η διαδικασία μετά, τι γίνεται από εκεί και μετά? Αν βγήκε αυτό ότι επιβεβαιώνει ότι τι είναι, τι γίνεται μετά?
1: Αν βγήκε αυτό θα ακολουθήσει η διαδικασία που ακολουθήθηκε με το πρώτο κοπάδι. Αναγκαστικά δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Θα πρέπει να γίνει θανάτωση του κοπαδιού. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, όπως είπαμε από την αρχή, αναγκαστικά θα υπάρχει παράταση των μέτρων, η οποία όμως ήδη έχει

έτσι. Αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι μπαίνουμε σε κύκλο τον οποίο δεν ξέρουμε από τον οποίο πότε εύκολα θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Είχαμε πει στην αρχή ότι είναι 3 μήνες τουλάχιστον τα μέτρα για την υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, αλλά ήδη έχει βγει έγγραφο από κάτω από το κέντρο, το οποίο βάζει την Καστοριά μαζί με τις υπόλοιπες νομούς της Ελλάδας, δηλαδή η λήψη μέτρων στις θετικές περιφερειακές ενότητες πλέον επεκτείνεται μέχρι 31 δεκάτου, είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Άρα αναγκαστικά ουσιαστικά πάμε λίγο πιο πίσω χρονικά με αυτήν την ιστορία σε ό,τι αφορά το ελεύθερο στις βοσκές. Με ακούτε?

0: Κλείσαμε την έκκληση γραμμή κατά λάθος, μάλιστα. Για να δούμε τι γίνεται ακριβώς εδώ. Antennas. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε ξανά τη γραμμή γιατί κάτι έπεσε. Κύριε Αναστασάκη.
1: Ναι,
0: σας ακούω
1: τώρα.
0: Ναι, έπεσε κατά λάθος η γραμμή. Ρωτούσα λοιπόν και εκεί δεν με ακούσατε. Ξέραμε για το τρίμηνο. Είναι οριστικό ότι πάμε 31-12 αμετάκλητα ή μπορεί κάτι να αλλάξει αυτή την απόφαση και να έρθει η άρση της απαγόρευσης νωρίτερα?
1: Η απαγόρευση πλέον έχει βγει σε κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο.
0: Άρα δεν αλλάζει με τίποτα αυτή η απόφαση.
1: Δεν αλλάζει, γιατί αυτά είναι εναρμονήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Και προσέξτε, όταν λέμε 31-12, λέμε τουλάχιστον μέχρι τις 31-12, έτσι?
1: Έτσι είναι, γιατί ουσιαστικά η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς τώρα εντάχθηκε στο ίδιο γκρουπ, ας το πω έτσι, περιφερειακών ενωτήτων.
0: Όπως είχε γίνει και με την Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς τώρα, δηλαδή, μαζί με την Κοζάνη ακολουθούμε τη διαδρομή που ακολουθεί και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Μέχρι την 31-12 έχουμε και εμείς περιορισμό.
0: Τι μπορείτε να κάνετε και για τους κτηνοτρόφους που τα ακούν όλα αυτά τώρα? Χθες βγήκε και ένα, θα λέγαμε, οδηγίες αναλυτικές για το ποιες είναι οι ζώνες, οι ακτίνες και τα λοιπά και το τι γίνεται στην κάθε μία από αυτή. Είναι πολύ μπερδεμένοι οι κτηνοτρόφοι του νομού μας τώρα, κύριε Αναστασάκη?
1: Μπερδεμένοι σε ό,τι αφορά τι?
0: Για το τι θα κάνουν, πώς πρέπει να το κάνουν, τι πρέπει να ακολουθήσουν όλα αυτά τα...
1: Η ενημέρωση νομίζω έχει δοθεί πολλές φορές και με πολλές αφορμές τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το όλο θέμα της ευλογιάς κλώθεται, ας πούμε, στην Ευκράτη εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Λίγο ναι. Πολύ δηλαδή όλοι είναι ενήμεροι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι γνωρίζω θα γίνουν και κάποιες ενημερωτικές περαιτέρω εκδηλώσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς σαν υπηρεσία τώρα είμαστε εστιασμένοι στον περιορισμό της διασποράς στην τοπική κοινότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά σίγουρα θα γίνουν και ενημερώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Με πιο επίσημο τρόπο.
0: Σε επιτήρηση αυστηρή και νομίζω επισκέψεις ανά τριήμερο και στις υπόλοιπες μονάδες του Γέρμα, που είναι ένα καθαρά χωριό κτηνοτροφικό, το πιο δυναμικό αυτή τη στιγμή στο νομό Καστοριάς.
1: Ναι.
0: Με το χέρι στην καρδιά φοβάστε και τρίτο, ίσως και τέταρτο?
1: Αυτό έχει να κάνει με το αν τυχόν μπορέσουμε να ελέγξουμε τη διασπορά. Δηλαδή, εάν τυχόν έχουμε έγκαιρη γνωστοποίηση οποιασδήποτε υποψία, στην οποία εμείς θα τη διερευνήσουμε σαν υπηρεσία, εάν προλάβουμε και κάνουμε, ας πούμε, δειγματοληψία η οποία θα δείξει, θα δώσει κάποια ένδειξη, καταλαβαίνετε ότι αν κινηθούμε διαδικαστικά με μόνο με την ένδειξη, είμαστε πιο μπροστά. Άμα κινούμαστε κατόπιν αποδείξεως τεκμηριωμένης και επιβεβαιωμένου κρούσματος, είμαστε πιο πίσω.
0: Πιο πίσω.
1: Άρα αν έχουμε δυνατότητα να κινηθούμε πιο γρήγορα, αυτό είναι πιο, ας το πω, ευνοϊκό να προλάβουμε τη διασπορά του ιού στην κοινότητα.
0: Τώρα, για να συνδέσω λίγο και με τα επόμενα, γιατί λογικά σε λίγο θα πάμε και στον κύριο Ζιμπίδη. Σήμερα μαζεύονται, αυτή την ώρα είναι, λίγο πριν μπουν στη σύσκεψη, αν προλάβουμε τον κύριο Ζιμπίδη, οι αντιπεριφερειάρχες από Δυτική Μακεδονία, από Ήπειρο κτλ. Πάρα πολλοί κόσμος σήμερα στα Γιάννενα. Λογικά έχετε γνώση γι' αυτό, έτσι? Τι μπορεί να γίνει εκεί σήμερα?
1: Ξέρουμε για την εκδήλωση. Αυτό είναι θέμα πλέον των πολιτικών αρχών των περιφερειών.
0: Να οι οποίοι να μπορούν να κάνουν κάτι ή βαδίζουν και αυτοί με ένα μπούσουλα συγκεκριμένο και κανόνες.
1: Ενδεχομένως να ζητήσουν κάποια πράγματα, να μπορούν να ζητήσουν κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των κτηνοτρόφων.
0: Ναι, ή την αποζημίωσή τους ή τα...
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι θέμα των πολιτικών αρχών των περιφερειών. Δεν ξεπερνάει τις αρμοδιότητες της κοινιατρικής υπηρεσίας.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασάκη, ουσιαστικά θα τα ξαναπούμε μόλις έχουμε τα αποτελέσματα του επαναληπτικού δείγματος, ας το ονομάσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί όταν θα έχουμε και εκείνο, έχουμε μια άλλη κατάσταση πια. Έτσι δεν είναι?
1: Η κατάσταση θα είναι η ίδια. Απλώς γιατί δεν αλλάζουν γεωγραφικές ζώνες, γιατί το κρούσμα είναι στην ίδια τοπική κοινότητα.
0: Οι ζώνες δεν θα αλλάξουν, αλλά...
1: Απλώς θα πρέπει να ενταθεί περισσότερο η επιτήρηση.
0: Από την υποψία πάμε στην επιβεβαίωση, αυτό ακριβώς.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Θα πάμε σε πιο έντονη επιτήρηση,
0: ορολογική,
1: και στις υπόλοιπες μονάδες.
0: Κατάλαβα. Οπότε, ίσως προς το τέλος της εβδομάδος ή νωρίτερα, αν έχουμε τα αποτελέσματα, Πέμπτη Παρασκευή θα το έχουμε, νομίζω, έτσι.
1: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ναι.
0: Θα το έχουμε. Πότε θα τα ξαναπούμε τότε. Κύριε Αναστασάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Τώρα τρέχοντας πάμε στα Γιάννενα, γιατί σε λίγο ξεκινάει και σύσκεψη των αντιπεριφερειαρχών από Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Κύριε Ζιμπίδη, πάμε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη που είναι από την Καστοριά εκεί. Κύριε Ζιμπίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Σε λίγο ξεκινάτε, έτσι.
1: Ναι, πραγματοποιείται μια σύσκεψη.
0: Ποιοι είστε εκεί, κύριε Ζιμπίδη, να καταλάβουμε ποιοι είστε εκεί.
1: Ναι, καταρχήν στη σύσκεψη μετέχει η Κεντρική Μακεδονία.
0: Και η Κεντρική Μακεδονία.
1: Ήπειρος και η Θεσσαλία. Είναι τέσσερις περιφέρειες. Οι αρμόδιοι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσον αφορά την κτηνοτροφία αλλά και τη γεωργία της εκάστοτε περιφέρειας είναι να συζητήσουμε, καταρχήν ξεκινάμε με το θέμα της ευλογιάς.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον διάφορα άλλα θέματα τα οποία επηρεάζουν το κλάδο της κτηνοτροφίας αλλά και της γεωργίας. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί θα κάνουμε μια ατζέντα η οποία θα είναι πιο συγκροτημένη και έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε κάποιες καταστάσεις, έτσι ώστε να δώσουμε τη βοήθεια και την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων που δημιουργούνται τόσο καθημερινά, τόσο έκτακτα, αλλά και κάποιες περιπτώσεις που είναι πάγιες, όπως είναι η αδειοδοτήση των κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και πρέπει όλοι μαζί να δούμε κάποιες λύσεις για να πιέσουμε κεντρικά πλέον την επίλυση των θεμάτων.
0: Να πιέσουμε για ποιο, σε ποια κατεύθυνση, κύριε Ζιμπίδη, γιατί εδώ μας έλεγε ο κύριος Αναστασάκης, τα γράμματα είναι συγκεκριμένα. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον σε καραντίνα όμως, τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκάτου, μετά το δεύτερο κρούσμα, και βεβαίως συγκεκριμένοι κανόνες που ισχύουν ανά ζώνη. Εσείς τι θέλετε να αλλάξετε εκεί που είστε όλοι μαζεμένοι αντιπεριφερειάρχης, κύριε Ζιμπίδη, ή τι θα προτείνετε στο τέλος?
1: Καταρχήν έχουμε περιφέρειες οι οποίοι ήδη έχουν το φαινόμενο αυτό πάνω από ένα χρόνο, πάνω στο δεύτερο χρόνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει σοβαρότερα προβλήματα με την ευλογιά. Άρα με βάση όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε θα πρέπει να δούμε καταρχήν η καταγραφή των γεγονότων, να υποθούν λύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έχουμε. Και ναι, κατά τρίτον θα πρέπει να συζητηθεί πλέον σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή ό,τι θέματα θα συζητηθούν στο γραφείο του Περιφερειάρχη, έτσι ώστε να παρθούν οι αποφάσεις κεντρικά έτσι, και οι τέσσερις περιφέρειες να εισηγηθούν με κάποια θέματα για την επίλυση των προβλημάτων.
0: Άρα από εκεί τώρα θα φύγετε σήμερα μόνο αν συμφωνήσετε σε 1, 2, 3, 4 πράγματα και ενιαία ως τέσσερις περιφέρειες τα καταθέσετε.
1: Ο στόχος είναι να συζητηθούν τα σοβαρά θέματα, να παρθούν κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα συζητηθούν μετά σε επίπεδο περιφερειάρχη και συνέχεια προγραμματίζουμε μια δεύτερη σύσκεψη στην περιοχή της Θεσσαλίας όπου θα συμμετέχουν και άλλες περιφέρειες για να πάμε να λύσουμε κάποια σοβαρά προβλήματα μαζικά. Δηλαδή,
0: που έχουν να κάνουν με την καραντίνα. Οι άνθρωποι πρέπει να ταΐζουν μέσα, δεν μπορούν να βγάλουν τα πρόβατά τους έξω. Δηλαδή είναι απίστευτο.
1: Εμείς ακολουθούμε συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία ορίζεται από κράτος, άρα εμείς προσπαθούμε να πιέσουμε έτσι ώστε να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν κάποια πράγματα για να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι κάναμε επέκταση της σύμβασης όσον αφορά για τη θανάτωση των ζώων έτσι ώστε να μην έχουμε πλέον το πρόβλημα των 72 ωρών, άρα δηλαδή προνοούμε για την αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων.
0: Ήδη έχουν θανατωθεί τα 155, αν δεν κάνω λάθος, πρόβατα του πρώτου κοπαδιού. Ναι. Βέβαια εδώ τώρα στην περίπτωση του δεύτερου κοπαδιού, κύριε Ζιμπίδη, μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο κοπάδι σε αριθμό.
1: Είμαστε σε επιτήρηση, πάντα θα περιμένουμε τα σωστά, τα έγκυρα αποτελέσματα, έτσι ώστε να προχωρούμε μετά στην αντιμετώπιση ανάλογα με το αποτέλεσμα του προβλήματος. Θα πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, να έχουμε ηρεμία, να μην να προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση στον κόσμο και στους κτηνοτρόφους. Κάθε ένα θέμα, επειδή είναι ζωτικό, δηλαδή κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει για να τροποποιείται, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε στην ρίζα του και μόλις έχουμε. Άρα θα πρέπει εμείς πρώτα να προνοήσουμε να έχουμε κάνει τις κατάλληλες συμβάσεις και να έχουμε τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυτή. Όπως σας έχω ξαναπεί, είναι ότι εμείς πάμε σε πλέον από την έδρα τη χρηματοδότηση και πάμε για όλη την περιφέρεια για να έχουν τα διαθέσιμα χρήματα σε αντιμετώπιση σε κάθε πιέψιλο. Ναι. Όμως θα με συγχωρέσετε πάρα πολύ γιατί ήδη ξεκινάει η σύσκεψη.
0: Γιατί ξεκινάει η σύσκεψη, ωραία. Θα κρατήσει αρκετή ώρα, οπότε κύριε Ζιμπίδη, για ό,τι θα συμβεί σε λίγο μέσα εκεί, ραντεβού και πάλι αύριο.
1: Με χαρά να σας ενημερώσω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ξεκινάει η σύσκεψη, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε όλο τον κύριο Ζιμπίδη και για οτιδήποτε γίνει εκεί σήμερα θα έχουμε και αύριο αναλυτικά τον κύριο Ζιμπίδη εδώ στην ενημέρωση.

Μαζί μας πάντα και το αγαπημένο μας Αγκίστρι. Στο αγαπημένο μας λοιπόν εστιατόριο των θαλασσινών Αγκίστρι απολαμβάνουμε τα αγαπημένα μας ψαράκια, τα δημιουργικά μας πιάτα, τα καινούργια μας πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού. Απολαμβάνουμε επίσης την αυλή μας τώρα που είναι το καλοκαιράκι, είναι ό,τι το καλύτερο. Και με θέα μπροστά και την λίμνη στην νότια παραλία. Την καταπληκτική βεβαίως εξυπηρέτηση των παιδιών που είναι το κάτι άλλο. Μας βρίσκεται όπως είπαμε νότια παραλία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 101. Αλλά και delivery, αν ο χρόνος σας πιέζει, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, box και volt. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και ένα τηλεφώνημα να κάνετε στα παιδιά, 29 747, ό,τι παραγγείλετε θα έρθει αμέσως στο σπίτι σας ή στο χώρο της δουλειάς σας, στο Αγκίστρι, κάθε μέρα στη ζωή μας.

Μαζί μας είναι και η Energon, μελέτες κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο, ό,τι χρειαστείτε. Και σε αποκλειστικότητα και γερμανική λέβητες αέριου και φυσικού αέριου από τη Wolf. Μαζί με λέβητες υπήκονους πετρελαίου, αντλίες θερμότητας, με δωδαπέδια θέρμανση. Λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλο, ενεργειακά τζάκια, ηλιακή θερμοσύφωνα. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία πάντοτε με τη σφραγίδα της Energon. Φιλιότο τον είδου Μιχάλης Γοζλιόπουλος. Οι μηχανολόγοι μηχανικοί μας σταθερά στο 44-104 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Διάλειμμα ο λίγων λεπτών και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Χαιρετώ να μην ξεχάσω και το φίλο μου τον Νίκο τον Παοκτζή με τα ωραία που μου γράφει εδώ και τα λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Τα έχω υπόψη και για τα επόμενα, γιατί κάτι θα ξανακάνουμε γύρω από ένα προηγούμενο θέμα. Διαφημιστικό τώρα και επιστρέφω.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30. Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 26,6 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Νταόβι από Παπαβασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο σπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας. Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Αντένες FM 93,6.

Εδώ λοιπόν και επιστρέφουμε και για το επόμενο μας ημίωρο με τα κουφώματα Smiles να είναι μαζί μας. Κουφώματα αλουμινίου της Elvial και συνθετικά της Rehau. Η κορυφαία ποιότητα στα συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Ρολά και κουνουπιέρες. Μπορείτε να υποφεληθείτε και από τα προγράμματα εξοικονομών. Σας περιμένουμε βεβαίως και στον εκθεσιακό μας χώρο. Είμαστε στη Γράμμου 219, 81944, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αν θέλετε να δείτε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smiles.gr.

τα έργα συνεχίζονται κάτω στη Γράμμου και σήμερα. Η Αθανασίου Διάκου τραβάει όλο το ζόρι αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν θεματάκια, όπως μας λέτε τουλάχιστον, λίγο στριμοξίδι, λίγο καθυστέρηση. Σήμερα λογικά ολοκληρώνεται. Παίρνω και ένα τηλέφωνο τον κύριο Τσανούς, αλλά δεν μπορώ να τον βρω τώρα. Εάν όντως ολοκληρώνεται σήμερα, θα ισχύσουν και για αύριο. Οι ανακοινώσεις πάντως είναι μέχρι και για σήμερα στην Αγράμμου. Αν μπορέσουμε να έχουμε τον κύριο Τσανούσα όμως να μας πει και τα επόμενα βήματα, γιατί το επόμενο βήμα τι είναι ουσιαστικά, περνάμε το φανάρι και πάμε 11 Νοεμβρίου μέχρι που να ενωθεί με την Ορεστίων, δηλαδή ένα ακόμη πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι κυκλοφοριακά, και εκεί αναμένονται θα λέγαμε δυσκολίες για την κίνηση. Σκεφτείτε τώρα από φανάρι να φύγουμε 11 Νοεμβρίου, να φτάσουμε ψαράδικα, να ενωθεί αυτός ο δρόμος με την Ορεστίων. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε τον κύριο Τσανούσα για να πούμε και τα περισσότερα. Κυρίως μας ενδιαφέρει αν σήμερα τελειώνει οριστικά η Γράμμου με τα έργα. Βεβαίως θα χρειαστεί και ασφαλτόστρωση και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τουλάχιστον από τα σκαψίματα, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, πάντα μαζί μας είναι και από κάτω για τα φρούτα μας, για τα λαχανικά μας και όχι μόνο. Πάμε για τα σνακ μας και τα πιο ποιοτικά υλικά εδώ, θα τα βρείτε. Χωρίς ζάχαρη. Για τους φρεσκοστημένους χυμούς μας. Φυσική χημεία 100%. Φρέσκα φρούτα σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, χωρίς κανένα απολύτως πρόσθετο. Αν σας νοιάζει λίγο η υγεία σας δηλαδή, καταλαβαίνετε, εδώ είστε. Τα ginger shots αλλά και τα ωφέλη της στο ανοσοποιητικό σύστημα, εκπληκτικά. Φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες με 8 διαφορετικά φρούτα. Σας τα έχουμε όλα κομμένα, έτοιμα, κυριολεκτικά. Και δεκάδες ακόμη προϊόντα στο αβοκάντο για μας που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο. Κάνουμε τη υγιεινή μας απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κυκνών 14.

0: Όπως τα λέγαμε λοιπόν για την Γράμμου, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση και κυρίως ο προγραμματισμός για να ξέρει ο καθένας τι γίνεται. Ο κύριος Τσανούσας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Κύριε Τσανούσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας, σήμερα το μεσημέρι κλείνει οριστικά η Γράμμου, τουλάχιστον από τα σκαψίματα.
1: Εντάξει, τώρα τι εννοείται κλείνει οριστικά η Γράμμου?
0: Εννοώ ότι δεν θα έχουμε άλλα σκαψίματα και δεν θα έχουμε άλλες απαγορεύσεις για αυτό το λόγο.
1: Ναι, έχει τελειώσει το κομμάτι μέχρι το φανάρι,
0: ναι,
1: και από τις δύο μεριές. Και τώρα σήμερα το μεσημέρι και αύριο θα δούμε τώρα άμα θα τελειώσουμε και ως αύριο να γίνουν.
0: Άρα μισό λεπτάκι, οι απαγορεύσεις εισόδου στο ρεύμα εισόδου θα πάνε και για αύριο?
1: Και για αύριο, ναι, θα πάνε.
0: Θα πάνε τελικά και
1: θα
0: για
1: πάνε
0: αύριο.
1: Να κλείσουμε τα ασφαλτικά, γιατί εντάξει, και όσο γίνεται, επειδή από την Παρασκευή και μετά σταματάνε γενικώς οι εργασίες μέχρι τις 17 Αυγούστου, 7 με 17.
0: Για ποιο λόγο?
1: Σταματάνε γενικώς τα εργοτάξια.
0: Σοβαρά?
1: Από πληροφόρηση και από...
0: Γιατί η γιορτή της Παναγίας σταματάνε από αύριο τα εργοτάξια.
1: Είναι και μια εβδομάδα.
0: Θα σταματήσουμε
1: και εμείς. Από τη Δευτέρα, είπα κύριε Νατσούλη, η πληροφόρηση που έχω και από το αέριο και από τα... από όλα τα εργοτάξια.
0: Όταν λέτε ασφαλτόστρωση, τι εννοείται? Αυτό που σκάφτηκε ή όλη την Γράμμου?
1: Τις τομές, όχι, τις τομές. Ό,τι σκάφτηκε να αποκατασταθεί Τετάρτη, ενδεχομένως θα χρειαστεί Πέμπτη, ώστε να ερθούμε μετά τις 17 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι.
0: Άρα, ό,τι γίνει αύριο και με κλείσιμο με άσφαλτο των τομών που έγιναν στη Γράμμου.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, νομίζω ότι σήμερα το μεσημέρι ενδεχομένως θα ξεκινήσουν κάποια ασφαλτικά να πέφτουν από τη μεριά πηγαίνοντας από την είσοδο στην πόλη, δηλαδή από αριστερά, από την αριστερή πλευρά.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα πώς θα πάει ο χρόνος. Ενδεχομένως αύριο να έχουν.
0: Ναι, αύριο τι θα έχουμε? Απαγόρευση εισόδου, εξόδου, τι θα έχουμε αύριο?
1: Το ίδιο σύστημα, κύριε Νατσούλη.
0: Το ίδιο σύστημα.
1: Το ίδιο σύστημα για να ασφαλτοστρωθούν οι τομές. Να ζητήσω την κατανόηση.
0: Εντάξει, έχει επωφορτιστεί μεγάλος όγκος και η σκόνη στην Γράμμου είναι ανυποφορή πρώτον.
1: Πιστεύω αύριο το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει.
0: Και έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η Αθανασίου Διάκου από κίνηση και φόρτο.
1: Το γνωρίζω κύριε Νατσούλη, είναι το πιο δύσκολο σημείο, το έχουμε πει. Η περίοδος που επιλέξαμε είναι γενικώς μια περίοδος που έχει λιγότερη...
0: τη λιγότερη κίνηση, δυνατή κίνηση ίσως, ναι.
1: Τη λιγότερη δυνατή.
0: Και η εβδομάδα. Σχετικά είναι όλα, αλλά τέλος
1: και πάντων. Μετά. Έχουμε τα σχολεία, δεν έχουμε όλη αυτή την...
0: Δεν έχουμε τα σχολεία που είναι πολύ βασικό.
1: Πολύ βασικό. Είναι
0: πάρα πολύ βασικό, έχει βασικό. Το φανάρι πότε το περνάμε για την 11η Νοεμβρίου τώρα?
1: Αυτό θα μπορώ να το γνωρίζω την Πέμπτη. Το πιο πιθανό είναι να γίνει από τη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο.
0: Από τη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο περνάμε φανάρι και πάμε για 11 Νοεμβρίου να συναντήσουμε την Ορεστίο. Άλλο πολύ δύσκολο κομμάτι.
1: Ναι. Νομίζω το πιο δύσκολο κομμάτι θα είναι μέχρι τη διασταύρωση εκεί με την παλιά εμπορική τράπεζα.
0: Αχα.
1: Από εκεί και πέρα μετά νομίζω θα είναι λίγο καλύτερα, αλλά δεν έχει νόημα τώρα να το αναλύουμε.
0: Όχι, γιατί αν είναι με τη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο, έχουμε ακόμα καιρό. Είμαστε μόλις 4 Αυγούστου σήμερα.
1: Ναι, το θέμα μας είναι τώρα, επειδή όπως είπα, κλείνουν γενικώς όλα τα εργοτάξια από τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τελευταία εργάσιμη θα είναι την Παρασκευή στην ουσία. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε τις αποκαταστάσεις, ό,τι σκάφτηκε, να γίνουν οι τομές, να ασφαλτοστρωθούν για να...
0: Να μην υπάρχει χώμα πουθενά και τρύπα...
1: Να μην υπάρχει σκόνη όλη αυτή που ταλαιπωρεί και τον κόσμο και τους καταστηματάρχες.
0: Κυρίως τους καταστηματάρχες, οι οποίοι και αυτοί, καταλαβαίνετε, περιμένουν να δουλέψουν.
1: Και βλέπετε, και εμείς πηγαίνουμε με υδροφόρες συνεχώς κάθε απόγευμα, αλλά... Δύο μέρες πιστεύω θα το έχουμε κλείσει το κομμάτι.
0: Άρα αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα με αυτή τη συζήτησή μας είναι ότι και αύριο τελικά στην Γράμμου, με επιστρώσεις των τομών με άσφαλτο, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μια ακόμη μέρα ταλαιπωρίας.
1: Και ενδεχομένως θα δούμε τώρα μέχρι την Πέμπτη. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, γιατί θέλει
0: μπορεί να πάει και
1: να
0: Πέμπτη.
1: Να πω κάτι. Θα το δούμε πάλι αύριο το μεσημέρι. Η προσπάθεια γίνεται σήμερα να ξεκινήσουμε από τη μία πλευρά, αύριο να τελειώσει. Τώρα, αν θα πάει και Πέμπτη, δεν το γνωρίζω. Τώρα, αν σε ελπίσουμε.
0: Όχι, καλά κάνετε και το αφήνετε ανοιχτό, γιατί πάντα πρέπει να αφήνουμε και μια πόρτα ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Με ποια έννοια? Του ότι κάτι μπορεί να συμβεί και να μην τελειώσουμε.
1: Ναι. Θέλει και μια διαμόρφωση όλο αυτό που έχει εκεί που έχουν περάσει αγωγή, θέλει και μία διαμόρφωση. Γι' αυτό βλέπετε τα μηχανήματα, για να μπορέσει να πέσει το ασφαλτικό. Δεν πέφτει αμέσως.
0: Ωραία.
1: Οπότε, σήμερα, αύριο, ενδεχομένως λίγο και την Πέμπτη, να κλείσουμε. Και μετά από το 15 Αύγουστο θα έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ωραία, να σας πούμε για το φανάρι και για την 11η.
0: Ωραία. Κύριε Τσανού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν συμβεί κάτι και έχουμε παράταση και για την Πέμπτη, ένα τηλεφωνηματάκι να κάνουμε μια ενημέρωση.
1: Πολύ πιθανό θα βγάλουμε μια προληπτική
0: και μια ανακοίνωση.
1: Μια ανακοίνωση και για την Πέμπτη. Θα δούμε πώς θα πάει. Για να μην
0: υπάρξει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα.
2: Αντένες 936. Λόγους για να ακούς.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, και αύριο η Γράμμου με την ασφαλτόστρωση στις τομές θα υπάρξει εκεί μια ακόμη ταλαιπωρία και για οδηγούς, ίσως και για τα καταστήματα. Πιθανά ίσως να φτάσουμε και Πέμπτη, αν δεν τελειώσουν αύριο οι εργασίες. Το αφήνει και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό ο κύριος Τσανούσας. Πάντως, εδώ θα υπάρξει παύση εργασιών γενικότερα, γιατί κλείνουν τα εργοτάξια. Δεν το γνώριζα αυτό, ότι για τις Παναγιάς κλείνουν τα εργοτάξια. Οπότε πάμε ξανά μετά το φανάρι στην 11η Νοεμβρίου, από Δευτέρα μετά την Παναγιά.

Προσπαθώ λίγο να μπορέσω να επικοινωνήσω λίγο και με την εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς, την κυρία Σκρέκα. Χθες, όπως είπαμε, ήταν εδώ η κυρία Μενδώνη. Επισκέφθηκε πάρα πολλούς δικούς μας χώρους και θα θέλαμε έτσι από την κυρία Σκρέκα να μας κάνει μια ανάλυση όλης αυτής της επίσκεψης και αν έχουμε και κάποιο νεότερο ίσως από την ίδια την κυρία Μενδώνη, κάτι που μπορεί να έδωσε ως δεν θα το πω εντολή, ίσως μια κατεύθυνση προς την εφορία για τα από εδώ και πέρα. Προς τη στιγμή δεν μπορούμε να βρούμε την κυρία Σκρέκα, οπότε απολαμβάνουμε τους διπές μου με το personal Jesus.

Εδώ είμαστε και με το Φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά μας αγαπημένα πρόσωπα. Πραγματικά όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκυνα, νευροπαθείς, στομίες, μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, οι άνθρωποι του Φροντίζω είναι 365 μέρες κοντά σας. Στη Λεωφόρο Γουναράδων, στην Χλόη. Σας δίνω βέβαια και τα τηλέφωνα, που είναι το 2467 5061 91 και 6959 22 41 11. Φίλε, λέει, γεια σου, τι κάνεις, σε άφησαν μόνο, Τζον Κάπα. Πάλι καλά που έχω λίγο το Ολγάκι το πρωί. Κατά τα άλλα, έχω εσάς. Πάω για διάλειμμα με Whitney και επανέρχομαι σε 5 λεπτά.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670 31534.
7: Ραδιοφωνική αγγελία.
1: Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
7: Αντένες FM 93,6.

Παιδιά, αυτό το καταπληκτικό το έχετε δει. Την ώρα που μου δίνουν όλοι αυτοί οι πυροσβέστες την μεγάλη μάχη με τις φλόγες παρακάτω, τους κλέβουν τα αυτοκίνητα. Αν όχι και όλα, τις ρόδες, κάνα εξάρτημα από εδώ, κάνα φανάρι από εκεί. Απίστευτα περιστατικά στην Ελλάδα του 2026. Εδώ είμαστε και επανήλθαμε, πάμε και για το επόμενο μας ημίωρο. Με τους Genesis, that's all.

τηλέφωνο 85 758. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, μας έστειλε και ένα mail. Τώρα βλέπω εδώ η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εδώ η αντιπεριφέρεια μας. Πόσους φίλους λέτε να μάζεψει στο Facebook η αντιπεριφέρεια Καστοριάς? Πόσους? 1000, 2000, 3000, 60.000 φίλοι στο Facebook για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, κυρίες και κύριοι. Τι 60-60 δεν είμαστε όλοι όμως. 40.000 με το ζόρι. Άρα έχουμε 60.000 followers και πέρα από το νομό. Και όλοι να είχαμε εδώ πέρα βάλει ένα follow. Πέρσι ήταν 30.000, λέει. Και σε ένα χρόνο διπλασιάστηκαν. Οι 30 έγιναν 60. Δηλαδή του χρόνου θα γίνουν 120. Και στο Instagram λέει πάει καλά. Αυτά τώρα τα βγάζει η Περιφέρεια, έτσι. Καταγράφει και στο Instagram ανάπτυξη, λέει ο λογαριασμός. Αριθμοί σήμερα 4.167 ακολούθως. Instagram. TikTok. Μα απ' όλα έχει αυτή η αντιπεριφέρεια, ρε παιδιά. TikTok λέει 8.601 ακολούθη. Τι τράβα. Άλλο έχει. Αυτά είναι. Καταπληκτικά πράγματα, παιδιά. Θυμίζω ότι πάντα μιλάμε για διαδικτυακούς μας φίλους, έτσι, πάντα. Επειδή πρόσφατα ζήσαμε και τη μέρα της φιλίας.

Πήρε επίσης ένα άλλο μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Νατσούλη, ονομάζομαι Κυριαζόπουλος Βασίλης, το κινητό μου είναι αυτό και θα ήθελα να δηλώσω δημόσια την υποψηφιότητά μου ως υποψήφιος βουλευτής νομού Καστοριάς. Στη συνέντευξή μου θα παραθέσω και τις προτεραιότητες για το νομό μας. Δεν μου γράφει ο κύριος Κυριαζόπουλος με ποιο κόμμα είμαι μονωμένος υποψήφιος βουλευτής Καστοριάς. Θα έχω μια επικοινωνία και θα δω, γιατί και με αυτό και με τα άλλα και με εκείνα καταλαβαίνω ότι πλησιάζουν εκλογές. Αγαπημένες μου φιλενάδες, εδώ είμαι με Your Look για σας. Όχι μόνο με Your Look, αλλά και με εκπτώσεις Your Look σε όλα τα ρούχα έως μείον 50%. Ακόμη και στα φορέματα για γάμους και βαφτίσεις θα βρείτε εκπτώσεις έως μείον 50%. Επίσης όλο αυτό το διάστημα όλα τα μαγιό, είναι καλοκαιράκι φυσικά, όλα τα μαγιό μισή τιμή και θα βρείτε πάνω από 100 διαφορετικά σχέδια. Μπικίνι, ολόσωμα, τα ξέρετε εσείς, plus size, όλα μισή τιμή. Your Look, αγαπημένο Your Look στον αγαπημένο πεζόδρομο Γλοκοτρώνη, και στο yourlook.gr μπορείτε επίσης να μπαίνετε και να βλέπετε τα πάντα.

μια ανακοίνωση από το Δήμο στο πρόγραμμα «Γυμναζόμαστε παίζοντας». Λόγω των θερινών διακοπών, το πρόγραμμα των επόμενων ημερών διαμορφώνεται ως εξής. Η επόμενη δράση θα είναι την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, Μανιάκους, 7 η ώρα το απόγευμα με 8, στα γήπεδα του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου, και στη Μεσοποταμία επίσης την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 8.30 με 9.30, στα νέα γηπεδάκια του μπάσκετ. Υπενθυμίζουμε ότι το «Γυμναζόμαστε παίζοντας» είναι μια δράση για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά μαζί με

τον γονέα, τον παππού, τη γιαγιά ή άλλο ενήλικο συνοδό είναι μαζί και αθλούνται μαζί. Αυτό είναι, έτσι είναι το σχέδιο. Τα μικρά παιδιά με τους μεγάλους, μαζί στη γυμναστική. Να αθληθούμε μαζί, να παίξουμε μαζί, να μοιραστούμε όμορφες στιγμές μέσα από αυτές τις κοινές δραστηριότητες. Είναι ωραίο σαν ιδέα. Μακάρι να έχει πάντοτε και συμμετοχή.

Μαζί μας πάντα είναι και το φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Μαθήματα από έμπειρους καθηγητές, οργανωμένο πρόγραμμα και προσωπική καθοδήγηση για κάθε μαθητή και μαθήτρια μας. Σας περιμένουμε στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα το ταξί. Τηλεφωνικά, αν θέλετε κάποια απορία να λύσουμε, κάτι θέλετε να ρωτήσετε, 86 110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία ξεκινάει από σήμερα.

Έχουμε και διακοπές ρεύματος αύριο Τετάρτη από 7.30 το πρωί μέχρι 10 Κολοκυνθού, στην περιοχή της εισόδου του οικισμού, στην περιοχή των κημητηρίων. Επίσης από το διάστημα αύριο πάντα 9 με 2 θα έχουμε διακοπή επίσης στην Κολοκυνθού από το ύψος της διασταύρωσης κημητηρίων έως τον καθρέφτη. Η Κολοκυνθού αύριο θα τελεπορηθεί λίγο με τις διακοπές ρεύματος το πρωί σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΔΔΕ.

πάμε και σύμπλευση μαζί μας. Το πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας. Με την πιο άρτια, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για μέα, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Στην είσοδο της πόλης μας, για περισσότερες πληροφορίες καλείτε τηλεφωνικά το κέντρο της δομής 84555.

Φυσικά να πάω και Γέρμανς Φάρμ, τον πετανό στο κρεοπολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεχτάκια το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμανς Φάρμ. Εγγύηση. Είμαστε Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη σε ένα κατάστημα το οποίο έχουμε ανακαινήσει. Είναι πραγματικά στολίδι, μπιμπελό, κοσμηματοπολείο, ανθοπολείο, αρωματοπολείο και φυσικά κρεοπολείο. Πολύ ωραίες και προσφορές μας καθημερινά να απολαμβάνετε. Τα αγαπημένα προϊόντα Γέρμανς Φάρμ στις καλύτερες τιμές. Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη, 82-810. Μας ζητήσατε και πάλι Scorpions και επειδή δεν χαλάμε χατήρια και είναι καλοκαίρι, Still Loving You για τον Κώστα αφιερωμένο.

Και αγαπημένο Ότικα Ιν στα Κίκας Γιώργος. Οι προσφορές στην Ότικα Ιν στα Κίκας Γιώργος συνεχίζονται. Θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου, απαραίτητα παιδιά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και όχι μόνο, σε πραγματικά καταπληκτικές τιμές. Εννοείται ότι ισχύει και για τους ό,τι σας λέμε τόσο καιρό, και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠ. Έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Διαφέρεις των 100 ευρώ γίνεται πάντα αυτόματα. Εδώ στην Ότικα Ιν, στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου στον αριθμό 1, 24461.

τρομπέδες. Έτσι ήρεμα και απλά. Φτάνουμε και για σήμερα στο φινάλε. Τα καλοκαιρινά μας ραντεβού εδώ και τον Αύγουστο στον Αντένες. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά, και από εκεί και μετά όλα γίνονται, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτο Θεός αύριο το πρωί κατά τις 9 και πάλι στο μέσον αύριο της εβδομάδας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια για την ημέρα σας. Το βράδυ μπάλα είπαμε Ολυμπιακός, αύριο έχουμε Παναθηναϊκό. Γενικά είναι μια εβδομάδα που θα δούμε και λίγο μπαλίτσα. Είναι ευχαριστώ για την παρέα σας. Μουλάφι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.30 η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 29 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουδιν Παπαβασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων: Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Αμουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ ΩΕ, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου ΩΕ Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Coffee Stores στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτσιος, Momos Hughes, Οικοδομικά Υλικά και ΟΣΕΣ, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670 43 082.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
9: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
9: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
9: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
9: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
9: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς. Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
7: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 93 57 97.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων. Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
1: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
0: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
1: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
0: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
1: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
0: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
1: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
0: Πληροφορίες στο 24670-31534.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
4: Αντώνιε, ξύπνα.
5: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
4: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
5: Πώς τολμά?
4: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
5: Αυτό είναι πρόκληση.
4: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 9:36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nico.
2: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
2: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 3.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε τον Νέκταρ του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900, σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Λουίς Άρμστρονγκ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002, σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
11: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
7: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά?
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
11: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
12: Antennes FM 93,6.

0: μας. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Διακοπές, δεν χρειάζεται να πας μακριά.
6: Στο Αύκος Γράμμος Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
5: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
5: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
6: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
5: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
6: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
5: Πληροφορίες στο 24670 31534.

0: Παρακαλώ, μιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97.
1: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας, αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό, θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΟ Ωμικρόν Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Ωμικρόν Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Εφθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Ιδί Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
3: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Επιτέλους, τα καρπούζια του Αργύρη έρχονται και φέτος να δροσίσουν το καυτό καλοκαίρι μας. Τα διάσημα καρπούζια του Αργύρη ξεχωρίζουν για την οστιμιά και τη φρεσκάδα τους. Γι' αυτό και γίνονται ανάρπαστα. Τα καρπούζια του Αργύρη θα τα βρείτε και φέτος στο σταθερό σημείο πώλησης Αρμενοχωρίου 71, δίπλα στο 3ο Δημοτικό Σχολείο του Άργους. Εδώ θα βρείτε ακόμη νοστιμότατες πατάτες και καλαμπόκι για ψήσιμο ή βράσιμο. Τα καρπούζια του Αργύρη. Τηλέφωνο 24670-41933.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα συν ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα. Σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
5: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoriastelia.gr ή στο 24670 83455.
6: Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιο, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκήμα τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 4670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
5: εσένα θα ρωτήσουν.
4: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
5: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
4: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
5: Μπες και στο notestechnologias.gr.
4: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Η νούμερο 1 επιτυχίες. Στο Party Zone του Αντένες 936.
1: Αντένες 936. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Αθανάσιος Γιώζος ΜΕΠΕ, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της γραμματείας. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Γιώζος. Τηλέφωνο 24670-83343.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
1: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
1: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
1: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.

0: χαμηλό τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
4: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Διακοπές. Δεν χρειάζεται να πας μακριά.
2: Στο Αύκος Γράμμας Hotel στον Εστόριο σε περιμένουν δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε έναν υπέροχο χώρο μέσα στη φύση.
1: Καθημερινά, εκτός Δευτέρας, 11 με 7, η πισίνα του Αύκος γίνεται ο καλοκαιρινός προορισμός με δροσιά, χαλάρωση, καφέ, κοκτέιλς, σνακς δίπλα στο νερό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους, Τρίτη έως Παρασκευή, κολυμπούν δωρεάν με κάθε πακέτο φαγητού και ποτού.
1: Τις ίδιες μέρες υπάρχει διαθέσιμο δρομολόγιο κοκτέιλ από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα.
2: Η εμπειρία όμως δεν σταματά εκεί.
1: Το ανανεωμένο εστιατόριο του Αύκος Γράμμος λειτουργεί καθημερινά και σας περιμένει σε ένα ξεχωριστό χώρο με υπέροχη θέα, τοπικές γεύσεις και ζεστή φιλοξενία.
2: Αύκος Γράμμος Hotel. Πισίνα, γεύσεις και στιγμές που αξίζει να ζήσεις.
1: Πληροφορίες στο 24670-31534.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Το μεγαλύτερο γλέντι στην καρδιά του Αυγούστου. Αυτό το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Αμουδάρα σας υποδέχεται στο γλέντι που θα αφήσει εποχή. Στο κλαρίνο με την ορχήστρα του, ο Κώστας Ευαγγέλου. Στο τραγούδι ο μοναδικός Σάκης Γιώγας. Το παραδοσιακό γλέντι της Αμουδάρας αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου. Και προσοχή, εκτός από το εκλεκτό φαγητό θα σερβίρουμε και νηστίσιμο μενού με καλαμαράκια. Χορηγή των εκδηλώσεων. Αρδευτική Καστοριάς, Ταβέρνα Μουδάρα, Υπερέπιπλο Γκέτσιος, Ηλεκτρογραμμή Τσαντσούρης, Wrap and Roll, Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων Μπάτζιος Δημήτρης, Καφενείο Άργος Παλάς, Τροφοεμπορική, Κέντρο Εξυπηρέτηση Αγροτών και Άκρο, Πρατήριο Ιών Καυσίμων Κολυμπιώτης και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον, Συνεργείο Αυτοκινήτων Πολύδωρος, Αδελφή Σταμπόλου Όμικρον Εψιλον Νεάπολη, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων Ροφαλίκου Ευθαλία, Εμπορία Ελαστικών Στεντσίτη Ουρανία, Ζαχαροπλαστείο Φινάλ, Έπιπλα Ηλεκτρικά Είδη Μουμουλίδης Νεάπολη, Ψητοπολείο Κάστορας, Μπρούνο Κόφι Στόρς στο Άργος, Καφενείο Ξημέρωμα, Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάτζιος, Μόμος Χιούς, Οικοδομικά Υλικά Κιωσές, Κρεοπολείο Παραγωγός Βασιλιάδης Δημήτρης.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: η φακή είναι ένα από τα πιο δύσκολα όσπρια στον καθαρισμό της, καθώς οι πέτρες συχνά δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τον καρπό. Γι' αυτό, στο καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα, επενδύσαμε σε σύγχρονο αποπετρωτή, εξασφαλίζοντας καθαρότερο προϊόν και μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί η ποιότητα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Καθαριστήριο οσπρίων και σιτηρών της Ευγενίας Τσόπρα. Θα μας βρείτε στη Λεύκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 9357 97. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Antennes FM 93,6. If you don't like something...

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
2: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Το μεγαλύτερο event είναι στη Βιοκαρπέτ στο Άργος Οριστικό. Ένα είναι ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά Βιοκαρπέτ στο φυσικό μας κατάστημα στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 149 και στο e-shop μας carpetbook.gr. Η μεγαλύτερη ποικιλία με την εγγύηση της Βιοκαρπέτ σε ένα μεγάλο event, ένα είναι ένα δώρο στη Βιοκαρπέτ της πόλης μας. Προσέλθετε με φωτογραφίες του χώρου σας για να σας βοηθήσει το εξειδικευμένο προσωπικό μας στην επιλογή των ιδανικών χαλιών για τον χώρο σας. Μην χάσετε τη συγκλονιστική προσφορά για πολύ λίγο.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
10: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
3: Ότικα Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Το μήνυμα που ακολουθεί περιέχει στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
6: Ο Αύγουστος είναι εδώ.
7: Πώς τολμά?
6: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
7: Αυτό είναι πρόκληση.
6: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Media Strom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8. Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
1: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
1: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670 83455.
0: Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 4 Αυγούστου του 1639, σαν σήμερα, ένας Γάλλος καλόγερος, ονόματι Ντον Περινιόν, παρουσίασε τον Νέκτα του Θεού. Άνοιξε την πρώτη σαμπάνια της ιστορίας, αφού ο ίδιος την είχε παρασκευάσει. Πάμε τώρα στην αρχή του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 1900 σαν σήμερα. Τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος της τζαζ, Λουίς Άρμστρονγκ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοίξει πολλές σαμπάνιες στο όνομα του ταλέντου του, όπως άνοιξαν και το 2002 σαν σήμερα, όταν η Σοφία Μπεκατόρου και η Εμιλία Τσουφλά κατέκτησαν την πρώτη θέση στα σκάφη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Εστονία. Σαμπάνιες έχουν ανοίξει και όσοι μπήκαν στο top 100 των charts του Billboard. Δημιουργήθηκε σαν σήμερα το 1958 και στις πρώτες θέσεις του έχουν βρεθεί οι πιο μεγάλοι καλλιτέχνες του κόσμου.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennas FM 93,6.

0: Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Antennes.

0: was just like a song when we were young.
1: Antennas FM 93.6.